Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο, κακό και σύντομο ανέκδοτο. Τι κάνει μια γελάδα σε σεισμό? Νιέται.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ως ένας σύγχρονος Ερμής. Ναι, αυτό είναι το κατάλληλο που έψαχνα σε μια παλιότερη εκπομπή. Ως ένας σύγχρονος Ερμής, λοιπόν, μεταφέρω πληροφορίες και σας λέω: ελάτε να τα πούμε στα social media, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές. Ιορδάνης Αγαπητός Official είμαι εγώ, με βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες, είτε το ραδιόφωνο, και σας περιμένουμε εκεί με το follow σας, με το like σας, με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι που θα μας στείλετε μέσω μηνύματος. Ελάτε και εκεί να γίνουμε μια δυνατή και μεγάλη παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης. Τι κάνει

0: ώρα είναι 3:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η σειρά που θεωρώ ότι είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερη είναι μία επίσης από τις αγαπημένες μου, The Four Seasons. Οι τέσσερις εποχές βρίσκεται στο Netflix. Μία πιο ανάλαφρη, αλλά εξαιρετικά καλογυρισμένη σειρά. Μια παρέα φίλων που γνωρίζονται εδώ και δεκαετίες προσπαθεί να διαχειριστεί γάμους, διαζύγια, οικογένειες και τις μεγαλύτερες αλλαγές που φέρνει ο χρόνος. Έξυπνο χιούμορ, όμορφοι χαρακτήρες και πολλές στιγμές που θα σας θυμίζουν ανθρώπους από τη δική σας ζωή.

0: Αλέξανδρος.
1: Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μαζί κάναμε ένα υπέροχο μουσικό δίωρο διάλειμμα. Εν πάση περιπτώσει, μια πολύ δυνατή δίωρη μουσική συνάντηση με πολλά και ωραία πράγματα και κυρίως μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Σας εύχομαι καλή δύναμη και σας περιμένω στην εκπομπή την αυριανή, δηλαδή την εκπομπή της Πέμπτης. Δεν ήταν για κάτι δύσκολο.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

απογοήτευση φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: μάτια κοίταξε με, απόψε άκουσε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε γκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου.

0: φέρεις, φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμό γράφεται δυνατά, με πάθο, ένταση και ερμηνείε που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινέ νύχτε αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

0: αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιο. Να είσαι εκεί.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: πάλι, πάλι, πάλι.
1: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε στο μέσο της εβδομάδας.
2: Καλώς τους, καλώς
1: τους. Ένα τσακ. Στη μέση της εβδομάδας.
2: Πόσο τσακ το θες
1: μέση,
2: αυτό.
1: Στη μέση ακριβώς. 8 του μήνα, σήμερα 8 Ιουλίου, καλώς ορίσατε, Επιβάλλει Κόσμος και Δραμάδος εδώ στο στούντιο και σήμερα εδώ μαζί.
2: Σήμερα γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος και η Προκοπία, όπως λέει εδώ πέρα το εορτολόγιο μας.
1: Ο Προκόπης.
2: Προκόπιος.
1: Προκόπιος, μάλιστα. Άρα γιορτάζει ο Προκόπης, ρε παιδί μου.
2: Δεν ξέρω, είναι. Ο Προκόπης μπορεί να είναι τα στροφάκια.
1: Α, okay. Λοιπόν, διάβαζα για διακοπές, να σου το πω και αυτό. Αλλά όχι δικές μας, των Αμερικανών. Για διακοπές των Αμερικανών. Τι θα κάνουν όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.
2: Τι λες?
1: Αμερικανοί είναι όταν έρχεται το ντόλαρ. Έτσι. Ξοδεύει ο Αμερικανός. Ξοδεύει ο Αμερικανός το δολάριο, δεν το κρατάει, μην νομίζεις. Λοιπόν, φέτος λοιπόν το 79% των Αμερικανών θα ταξιδέψουν. Με βάση έρευνα που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες μέρες για το καλοκαίρι, το 73% δηλώνει ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να φύγει για διακοπές. Το 44% λέει ότι οι διακοπές είναι οικονομικά απρόσιτες φέτος. Να το. Το 83% δήλωσε ότι θα κόψει και το αλκοόλ προκειμένου να κάνει διακοπές. Δεν ξέρω, άμα κόβεις το αλκοόλ και πας διακοπές, να το κόψουμε όλοι, ρε παιδιά.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Έτσι. Και επίσης το 45% δήλωσε ότι θα σταματήσει να τρώει έτσι ώστε να μαζέψει λεφτά να πηγαίνει να σταματήσει,
2: να τρώει,
1: να τρώει έξω.
2: Α.
1: Έτσι ώστε να πάει διακοπές.
2: Okay.
1: Δηλαδή αν κάποιος και πίνει και τρώει έξω, άμα τα κόψει αυτά για ένα διάστημα, δεν ξέρω για πόσο διάστημα, έτσι δεν ξέρω αν προλαβαίνουν ακόμα. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να το έχουν κάνει αυτό ήδη οι Αμερικανοί για να πάνε διακοπές από εδώ και πέρα. Ορίστε. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει διακοπές και φυσικά η Ελλάδα είναι εδώ. Πώς νιώθεις?
2: Μαγικά.
1: Γενικά το Αμερικανό του φάνει λίγο το αίμα, να ξέρεις. Έτσι. Δεν είναι. Η αντιμετώπιση δεν είναι easy.

0: Λοιπόν, είδαμε άγριες αντιδράσεις στην Βαρκελόνη για το θέμα των τουριστών, για τον υπερτουρισμό όπως λέγεται. Mm-hmm. Έτσι, βέβαια αυτό είναι γιατί έχουν φτιαχτεί πολλά Airbnb και αποτέλεσμα αυτού είναι ότι εκτός από το πολύ τον κόσμο, έτσι που υπάρχει ο τουρισμός, πολλούς τουρίστες δηλαδή έχει η Βαρκελόνη, είναι και το θέμα ότι δεν μπορούν να βρουν σπίτι για να μείνουν οι ντόπιοι εκεί.
1: Κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε και εμείς ένα βαθμό.
0: Σιγά σιγά, ναι, αρχίζει και γίνεται και αυτό εδώ. Εγώ επειδή είδα τις εικόνες, τα βίντεο και όλα αυτά τα οποία δείξαν τις προηγούμενες μέρες, το συζητάω γιατί θέλω να πω το εξής. Φίλοι μου αγαπημένοι, αγαπημένοι μου φίλοι, δεν είναι στο αντίθετο στρατόπεδο οι τουρίστες. Είναι απλοί άνθρωποι που και αυτοί αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα λίγο πολύ με εσάς. Μπορεί κάποιος από αυτούς να είχε όνειρο να πάει στη Βαρκελόνη 10 χρόνια να μαζεύει λεφτά και να έχει να αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα με εσάς. Οπότε μάλλον είναι στους κυβερνώντες το πρόβλημα που έχουμε ψηφίσει όλοι μας. Έτσι, και ψηφίζουν νόμους. Και με αυτούς τους νόμους πορευόμαστε. Και γι' αυτό αντιμετωπίζουμε αυτά τα χοντρά προβλήματα. Ας πούμε σε μια φυσιολογική, λογική, έτσι φανταστική σφαίρα, όταν βλέπεις ως κυβέρνηση, δεν μιλάω για την Ελλάδα τώρα, μιλάω για εκεί ας πούμε, αλλά και εδώ, όταν βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα συγκεκριμένο, το κόβεις. Δεν το αφήνεις να σέρνεται το θέμα, δεν λες άντε να δούμε τι θα κάνουμε το 2027 ή το 2029, μέχρι τότε ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Λοιπόν, δεν είμαστε στο αντίπαλο στρατόπεδο. Τουρίστες και κάτοικοι είναι στο ίδιο στρατόπεδο. Έτσι, άλλοι είναι στο άλλο στρατόπεδο. Αυτοί που δεν ενοχλήθηκαν. Ναι, δεν ενοχλήθηκαν καθόλου αυτοί οι άλλοι το Σαββατοκύριακο στη Βαρκελόνη. Τώρα το να γιουχαρίζεις έναν τουρίστα που δίνει τα ρόδια του λεφτά και ήταν το όνειρο ζωής ίσως να πάει στη Βαρκελόνη. Έτσι, νομίζω ότι είναι λίγο φάουλ.

0: αρκετή ζέστη. Έτσι, να σας πω ότι έτσι θα πάει 10 μέρες από τη λέει.
1: Όσον αφορά τη θερμοκρασία,
0: θα μπορούμε άνετα να γυρίζουμε και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Να ξεροψινόμαστε και από τις δύο πλευρές, όμορφα, ομοιόμορφα.
1: Αυτό, ναι, να γυρνάμε, έτσι, γιατί έτσι. Άμα είμαστε μόνο από τη μία και αυτό δεν θα έχει νόημα. Εκτός και αν θέλουμε να κάνουμε διχρωμία.
0: Εκτός και αν δεν μπορέσεις πλέον κάποια στιγμή να γυρίσεις για άλλους λόγους. Φυσικούς λόγους. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να ακούσουμε διαφημίσεις, να πάρουμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο ημίωρο. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Χαιρετισμούς πολλούς σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Έτσι, από σήμερα.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιβάλλικος μας και τραμάδος μας βρίσκεται και στο TikTok επίσης. Μπορείτε να μας βρείτε εκεί για να επικοινωνήσετε. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα.

Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα ρωτάει τ' άλλο, πού πας. Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοδιά όλο σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα.

0: Είναι 7:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την τρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς.
0: Επιστροφή
1: τους.
0: Μετά τις διαφημίσεις στη μουσική. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Σήμερα είναι 8 του μήνα.
1: 8 Ιουλίου.
0: Έτσι, και ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα, λοιπόν, 8 Ιουλίου το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφόρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης. Το 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί σε χείρι της Μικράς Ασίας και προελάβουν προς την Άγκυρα. Το 1963 οι ΗΠΑ επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον λαό πρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει

Υποθάλπη, συνωμοσία, μοναδικό σκοπό να έχουσα την ανατροπή του συντάγματος. 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. 1997 ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της ένταξης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 8 Ιουλίου.

πέρα από ποτέ σου. Εύχομαι να μην δεις κι απ' τις παλιές πληγές σου ποτέ μη γιατρευτείς. Να έχεις στα βήματά σου χάσουμε.

0: Λοιπόν, διάβαζα εδώ μια έρευνα που έγινε παγκοσμίως σε 160 χώρες. Και είναι μια φρέσκια έρευνα γιατί έγινε σε 160 χώρες και πήραν μέρος 128.000 άτομα ενήλικες. Mm-hmm. Λοιπόν, τι είναι αυτή η έρευνα? Μας μιλάει για το ότι όταν στη δουλειά σου περνάς καλά, νιώθεις ασφάλεια, δεν νιώθεις μια ιδιαίτερη πίεση ή μια ανασφάλεια γενικότερα, έχεις σημαντικά λιγότερα προβλήματα υγείας.
1: Λογικό το βρίσκω.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, σε αυτό τον πίνακα με το ποια χώρα από τις 160 χώρες είναι η καλύτερη πάνω σε αυτό το τομέα, είναι η Φιλανδία στην πρώτη θέση παγκοσμίως.
1: Το έχουμε ξαναδεί τη Φιλανδία να μοστράρεται σε πρώτες θέσεις.
0: Είναι αυτές οι θέσεις, είναι αυτές οι χώρες που είναι εκεί πέρα με 83% έτσι εμπιστοσύνης και καλοπέρασης, ας το πούμε έτσι, στην εργασία των υπαλλήλων, με δεύτερη χώρα τη Δανία και τρίτη χώρα την Ισλανδία, από ό,τι διαβάζω εδώ. Τέταρτη θέση Ολλανδία, πέμπτη Σουηδία, έκτο, γιατί δεν ξέρω πώς και τι, το Ισραήλ. Επίσης είναι η Νορβηγία στην επόμενη θέση, η Κωνσταρίκα, παγκοσμίως τώρα μιλάμε. Στην Κωνσταρίκα, παιδιά, οι υπάλληλοι είναι υπερευχαριστημένοι, να το ξέρετε αυτό. Και τέλος τη δεκάδα κλείνει το Βέλγιο και η Αυστραλία.
1: Η Αυστραλία, μάνα μου, είναι πολύ γενικός όρος. Όλες οι πόλεις της
0: Αυστραλίας νιώθουν το ίδιο πράγμα, έτσι λέει εδώ. Σαν χώρα το παίρνει.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Προηγουμένως να σας πω ότι υπάρχουν καταγγελίες εκ νέου από διάφορους υπαλλήλους του Elon Musk ότι τις παρενοχλεί, έτσι, και τις προτείνει σεξ για να με σκοπό, λέει, την διαιώνιση του IQ του.
1: Το έχουμε καταλάβει ότι θέλει να γεμίσει τον κόσμο μασκόπεδα.
0: Εν τω μεταξύ την πέφτει σε υπαλλήλους έτσι ανώτερες μέσα στην εταιρεία,
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, γιατί θέλει να έχουν αντίστοιχα γονίδια, να είναι γυναίκες επιτυχημένες.
0: Ναι. Δεν θέλει δηλαδή απλές γυναίκες, λες και όλο το πακέτο μιας γυναίκας είναι εκεί. Από εκεί αρχίζει και τελειώνει. Δηλαδή μπορεί να ήταν ευγενική η άλλη. Μπορεί να ήταν πιο της φιλοσοφίας.
1: Παιδί μου.
0: Μπορεί να είχε καλύτερο λόγο, να είναι πιο σκεπτόμενη. Δεν χρειάζεται να είναι μόνο να έχει φτάσει πάνω ψηλά.
1: Τα μασκογονίδια του πρέπει να συνδυαστούν με άλλα γυναικογονίδια, τα οποία θα είναι όμως του ίδιου τύπου, καταλαβαίνεις.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Καθένας πορεύεται με το μυαλό.
1: Για να μπορεί να κληροδοτήσει την επιχείρηση.
0: Με το μικρό μυαλό που έχει ο καθένας πορεύεται.

0: τις φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή, το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας, τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212. Και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
7: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίντος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
10: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
11: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε θηλυκό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
12: είμαστε. Υδρόγειος 106,9.
13: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την τρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, καλωσορίσατε, εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους.
0: Επιβαλήκος μας και Δραμάδος εδώ καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί, σχεδόν στα μέσα του καλοκαιριού. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα. Έτσι τώρα, διακοπές, καταλαβαίνετε.
1: Ποιος
0: αν
1: ήρθε?
0: Θέλετε διακοπές, λέω, εκεί
1: ναι,
0: στην Αυστραλία, στους Αυστραλούς το λέω εγώ αυτό. Έτσι, γιατί ξέρω ότι κάθε ελληνικό καλοκαίρι το σκέφτονται πολύ και το κανονίζουν. Κανονίστε να έρθετε.
1: Να έρθετε, να έρθετε. Εμείς έτσι που κάνουμε.
0: Για διακοπές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, ξέρω και εγώ.
1: Δεν ξέρω, κάπου να κάνω μια αίτηση.
0: Δεν ξέρω, αυτά έχουν δοθεί τώρα, νομίζω. Ό,τι ήταν να πάρει ο καθένας το πήρε από... Κοινωνικό τουρισμό, πας, φας.
1: Εμείς πήραμε από το άλλο. Τι όχι.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Πάμε σε μουσική. Και εδώ είμαστε για ακόμα μία ώρα μαζί. Συντονίσου. Καλώς ορίσατε.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Λοιπόν,
1: τι θέλεις να πεις, γιατί εγώ έχω κάτι πάρα πολύ
0: βγάλω συγκεκριμένο. Βγάλω λόγο βαρισίμαντο τώρα.
1: Συγγνώμη, εντάξει, δεν γνώριζα ότι έχεις ετοιμάσει το λόγο σου. Περιμένω με κομμένη την ανάσα. Κρέμομαι από τα χείλη σου.
0: Έχω πολλά, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, δεν ξέρω.
1: Θες να σου πω εγώ?
0: Όχι, γιατί?
1: Γιατί?
0: Όχι.
1: Εκεί να μου κόψει. Είναι ικανός να φάει όλο το χρόνο.
0: Θυμάσαι που λέγαμε για έναν τύπο ο οποίος κάνει το σκυλό?
1: Δεν είναι μόνο ένας. Λες για αυτόν που είχε φτιάξει το ειδικό κουστούμι?
0: Ναι, και που ήθελε πλέον, παράτησε τη ζωή την ανθρώπινη, ναι, ναι, ναι. Και έγινε σκύλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, καλά άσε τώρα το... Τα 13.000 ευρώ που είχε δώσει, τα δολάρια, τι ήταν αυτά, ας
1: για
0: πούμε,
1: το κουστούμι.
0: Για το κουστούμι. Έτσι, ναι. Και ότι ένιωθε όλο αυτό. Mm-hmm. Έτσι, άσε αυτό. Το μετάνιωσε.
1: Τώρα θέλει να γίνει γάτα.
0: Τώρα θέλει να αλλάξει ζώο, λέει.
1: Τι θέλει να γίνει?
0: Δεν ξέρω, θέλει να γίνει κάτι άλλο. Πάντως το έχει
1: παρατήσει. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν έχει αποφασίσει. Θέλει να γίνει άλλο ζώο πάντως. Παιδιά, γιατί δεν τους μαζεύουν όλους μέσα μαζί? Να μου πεις, εδώ αφήνουν έξω κανονικούς εγκληματίες τώρα.
1: Έχει πρόβλημα όμως τώρα, αντιλαμβάνεσαι, γιατί άμα δεν του κάνει αυτό το ζώο, mm-hmm. και πρέπει να κάνει άλλο ζώο.
0: Πρέπει να δώσει και άλλα λεφτά για άλλη στολή.
1: Άλλα λεφτά για άλλη στολή, πώς θα το διαχειριστεί τώρα όλο αυτό?
0: Έτσι κι αλλιώς, παλιότερα ως άνθρωπος είχε λεφτά για να κάνει τη στολή του σκύλου, τώρα... Τόσο καιρό χωρίς μπικικίνια, πώς θα κάνει καινούργια στολή?
1: Μήπως είχε κανένα αφεντικό?
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Μήπως έχει κάποιο αφεντικό και τώρα. Το αφεντικό είπε ότι δεν θέλω να σε πιω σκύλος, θέλω να γίνεις γάτα?
0: Ναι, μπορεί, δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Σε βαρέθηκα σαν σκύλο. Να μάθεις ξένες
0: γλώσσες. Εγώ θα
1: έπαιρνα
0: κατευθείαν την υπηρεσία.
1: Το πόδια.
0: Όχι, την υπηρεσία που λέει ότι θέλουν, είμαι σκύλος και θέλουν να με αφήσουν στον δρόμο. Βοηθήστε με.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, τι κυκλοφορεί εκεί έξω. Τουλάχιστον αυτό είναι ανώδυνο, έτσι. Δεν πειράζει κανέναν αυτός ο άνθρωπος που θέλει να γίνει κάποιο ζώο. Έτσι, γιατί όλοι οι υπόλοιποι έξω γίνεται ο κακός χαμός, ας πούμε. Τώρα διάβαζα ότι έγινε τέτοιος τσακωνός σε ένα αεροπλάνο. Μέσα εν ώρα πτήσης, που υποχρεώθηκε ο κυβερνήτης να το προσγειώσει, γιατί έπεφτε πολύ χοντρό ξύλο μες στο αεροπλάνο, έτσι.
1: Γιατί πλακώθηκε?
0: Τι γίνεται? Έχει σημασία τώρα αυτό? Εδώ γίνεται ο κακός χαμός. Διαβάζεις, ανοίγεις δηλαδή τη σελίδα, ανοίγεις την εφημερίδα και λες: ο ένας έσπρωξε την πρώην του, την νυν του, δεν ξέρω και εγώ, από τον μπαλκόνι πέφτει κάτω. Ο άλλος σκότωσε εμψυχρό, ο άλλος. Και είναι όλα, παιδιά, τις ίδιες μέρες.
1: Ναι, είναι τραγικό.
0: Τι γίνεται? Έχει τρελαθεί ο κόσμος.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Αυτό το πολύ σοβαρό.
1: Αφού μου το ζητάς τόσο γλυκά.
0: Μα έρχονται διαφημίσεις. Μα έρχονται χρήσιμες διαφημίσεις, λέω, καλοκαιριάτικο. Δεν θες να μάθεις?
1: Θέλω. Μέχρι σε μένα για άνθρωπο που δεν θέλει να μαθαίνει.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε Instagram, Facebook, TikTok για επικοινωνία. Έτσι μας βρίσκεται με τα ονόματά μας γραμμένα στα λατινικά.
1: Αυτό γραμμένα. Έχω να σου πω.
0: Εδώ τσαλαβουτάμε στις μουσικές και όχι μόνο. Διάλειμμα και επιστροφή σε λίγα λεπτά, μη φύγει κανείς.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου.
3: Ο Ανθάρ, Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου.

0: τους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
5: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
8: Μα το λες τόσο διεκά.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας και καλοκαιράκι. Αυτό είναι ωραίο, έτσι, αν θέλεις να βλέπεις την θετική μεριά της ζωής και να μην ασχολείσαι με την τηλεόραση και όλα αυτά που λέει. Είναι ωραίο γιατί, ας πούμε, το καλοκαιράκι σε κάνει λίγο και αισθάνεσαι διαφορετικά το βράδυ. Δηλαδή, μπορείς να ξεκουραθείς λίγο το απόγευμα, έτσι, το μεσημέρι, το πρωί, δεν ξέρω και εγώ πότε ξεκουράζεσαι, και το βράδυ να βγεις λίγο περισσότερο έξω, πιο αργά.
1: Λες έτσι, εσύ.
0: Ακόμα και Τετάρτη, γιατί. Δεν είναι ωραίο.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Έχει πάρα που χαλαρώνει ο κόσμος. Πέφτει η κίνηση. Κατάλαβες. Ενώ το χειμώνα που νυχτώνει από τις 5 τώρα, ας πούμε, πού να πας 11 ώρα το βράδυ, αν δεν είναι Σαββατοκύριακο τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, πού να πας, πες μου.

0: Επιβαλή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, ναι, είναι γεγονός.
1: Κοσμάς Κατραμάδος, επίσης είναι γεγονός ότι είναι και εκείνος εδώ. Δεν ξέρω
0: γεγονός,
1: τώρα τι θα κάνω, πώς θα τη βγάλω καλοκαίρι πάλι με τον Κατραμάδο. Δηλαδή κάπου με κουράζει αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων εγώ θα προχωρήσω
0: κάθε. Εγώ πήγα να πω καλά λόγια και εσύ δηλαδή με θάβεις, για να καταλάβω.
1: Και εσύ θα ψήμω,
0: τι γίνεται εδώ μέσα.
1: Μην πει ένας άνθρωπος μια αλήθεια, κατευθείαν να
0: όχι,
1: τον φας.
0: Όχι αλήθεια, να πεις αλήθεια, γιατί εγώ λέω ψέματα δηλαδή.
1: Λοιπόν, ο ιδανικότερος τρόπος, ο ιδανικότερος τρόπος για να αμυνθείς σε ένα φίδι που σε δάγκωσε, ποιος είναι?
0: Τώρα δεν θα σου το πω γιατί το ξέρω, άστο.
1: Να το δαγκώσεις κι εσύ.
0: Έτσι. Είδες όμως ότι μάθε τέχνη και άστινε, δηλαδή έμαθες κάτι όταν ήσουν μικρό στο χωριό.
1: Ναι.
0: Έτσι, το κάνεις πράξη μετά όμως το τύχει.
1: Ένας 35χρονος στην Ινδία, την ώρα που κοιμότανε, δέχτηκε επίθεση από φίδι. Αυτός ο 35χρονος...
0: Στην Ινδία αυτά.
1: Στην Ινδία.
0: Έτσι, ναι. Έχει σημασία.
1: Πετάχτηκε, βούτυξε το φίδι και το δάγκωσε και το σκότωσε. Όταν τον ρωτήσανε για ποιο λόγο δάγκωσε το φίδι, ο Λόχαρ είπε: «Στο χωριό μου υπάρχει η πεποίθηση ότι αν σε δαγκώσει ένα φίδι, πρέπει να το δαγκώσεις δύο φορές για να εξουδετερώσεις το δηλητήριο».
0: Έτσι το λέει ήρεμα και ωραία η Εύη. Έτσι σαν πώς λέμε ότι αν σε ματιάσουν κάνεις 100 γύρους γύρω από τον εαυτό σου και μετά πατάς ένα πατημένο φτερό από ένα περιστέρι, πρέπει να το φτύσεις μετά. Κάτι τέτοια του λέγανε στο χωριό και αυτού του Ινδού.
1: Κοίτα, εγώ
0: όχι, το δάγκωσε πολύ μέχρι θανάτου, έτσι.
1: Ναι, παιδί μου, το ξέσκισε.
0: Έτσι.
1: Το βούτυξε, χακ, το διέλυσε.
0: Το φίδι.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε τώρα γιατί λέμε.
1: Εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι. Το θετικό εντός εισαγωγικών σε αυτή την περίπτωση είναι ότι πολλές φορές μπορεί να σε δαγκώσει φίδι, αλλά να μην ξέρεις τι φίδι ήταν αυτό που σε δάγκωσε. Είναι ένα συχνό πρόβλημα.
0: Φίδι κολοβό είναι.
1: Είναι ένα συχνό πρόβλημα. Ειδικά άμα δεν έχεις την εμπειρία του να αναγνωρίζεις τα φίδια. Οπότε αντιδρώντας έτσι, αν δεν τα φέρεις και ξαποστείλεις το φίδι, θα έχεις τουλάχιστον το δείγμα να πεις: «Να, αυτό με δάγκωσε». Για να σου δώσουν το κατάλληλο αντίδοτο.
0: Μέχρι να τα κάνεις όλα αυτά, θα έχεις φύγει από τη ζωή άμα είναι άσχημο το φίδι. Άμα είναι
1: τι
0: κακό.
1: Τι να σου πω. Αυτός ο όφης, ο κακός.

0: Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Αποχωρούμε σιγά σιγά, τα μαζεύουμε από το στούντιο. Αχ, ωραία είναι εδώ, με air condition. Πού θα πάω τώρα εγώ?
1: Πού θα πας?
0: Πού θα πάμε? Πού θα βγούμε έξω τώρα, Εύη μου? Λοιπόν, Εύη Βαλίκος μας και Τραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Το ίδιο θα συμβεί και αύριο, σε εξωπέμπτη. Έτσι, όλο το καλοκαίρι έτσι θα πάμε.
1: Είναι η κατάσταση που ζούμε τέτοια.
0: Έτσι. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας αλλά και νύχτας. Αυτό έχω να πω εγώ. Και θα τα πούμε αύριο.
1: Μέχρι τότε, πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά. Now live the life you love and mind the life that you live.

0: Θοδωρής Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Βίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 330 222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Βίλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810 330 222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
12: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
11: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
12: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
11: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
12: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
11: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
12: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
11: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495.
12: Και 2810 34 10 19.
11: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
13: Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε εδώ και σήμερα. Υδρόγειος 106,9 με πολλή μουσική, με τα αγαπημένα σας τραγούδια όπως κάθε μέρα. Θα είμαστε εδώ με το πρωινό μας μαγκαζίνο, βλέποντας τι γίνεται γύρω μας, στον κόσμο μας, μέχρι και τις 11. Η Ελένη Ταμπακάκη είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026, 9 και 9 πρώτα λεπτά. Καλή ακρόαση.

Λοιπόν, στο ημερολόγιο Θεόφιλος, Θεοφιλία, ο Προκόπης και η Προκοπία γιορτάζουν σήμερα χρόνια πολλά. Πάμε και στα μαθήματα ιστορίας. Το 1912 σαν σήμερα βλέπω ότι ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3:37. Στα 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί σε χέρι της Μικράς Ασίας και παρελάβνει προς την Άγκυρα. Σαν σήμερα στα 1851 γεννήθηκε ο Άρθουρ Εύανς, ο Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού.

0: κρατιέμαι.
1: Λοιπόν, ναι, θρυός ο καιρός και σήμερα θα έχουμε λίγες έτσι πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά του νησιού μας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις και σήμερα εντάσσεως μέχρι και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα θα φτάσει μέχρι και τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Μία σημερινή, μία μέρα μάλλον που είναι έτσι σε αυξημένη επιφυλακή και σήμερα το Ηράκλειο και το Λασίθι λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση των πυρκαγιών, λοιπόν.

Λοιπόν, στα πρωτοσέλιδα σήμερα, Αμερικανός Πρόεδρος που φαίνεται να αλλάζει τις ισορροπίες στο ΝΑΤΟ, είναι η σύνοδο του ΝΑΤΟ, σας έλεγα χθες, πραγματοποιείται στην Τουρκία, εξέφρασε τη στήριξή του στον Ερντογάν, επιτέθηκε στους Ευρωπαίους και κάνει τα παζάρια του για τα F-35. Διαβάζοντας έτσι και τους πολιτικούς αναλυτές, είπε αρκετά ψεματάκια, 5 για την ακρίβεια, στην συνάντησή του αυτή με τον Τούρκο Πρόεδρο, την ίδια ώρα που φαίνεται ότι υπάρχει και νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, αμερικανικά πλήγματα σε 80 ιρανικούς στόχους, σιρήνες αεράμινα σε Μπαχρέιν, αλλά και στο Κουβέιτ. Στην Βενεζουέλα είναι απίστευτο, όμως αληθινό, μία μητέρα και τα 3 παιδιά της κατάφεραν να παραμείνουν στη ζωή 11 ημέρες παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμια ενός κτηρίου μετά τον διπλό σεισμό εκεί.

Λοιπόν, στο Μουντιάλ ο Λιονέλ Μέση έστειλε την Αργεντινή στα προημιτελικά της διοργάνωσης, ξέσπασε σε κλάματα, πραγματικά πολύ συγκινημένος, οι συμπαίκτες του τον πέταξαν στον αέρα. Θα πούμε αργότερα περισσότερα, θα δούμε έτσι και το σημερινό πρόγραμμα των αγώνων. Και εδώ τώρα στην Κρήτη μας, στα Σφακιά, αγνοείται ένας 65χρονος ψαροτουφεκάς στο Φραγκοκάστελο. Είχαμε ένα διπλό χτύπημα του εγκέλαδου το πρωί στο Λασίθι, προηγήθηκε και σεισμός στα Χανιά και όπως σας έλεγα είναι σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα το Ηράκλειο και το Λασίθι λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

μέχρι το Αίγιο και υπάρχουν στοιχεία εκεί που φαίνεται ότι ανατρέπουν τα σενάρια για το διπλό φωνικό που είχε γίνει εκεί. Νεκρή η μητέρα και ο γιος της. Φαίνεται λοιπόν ότι έρχεται εδώ μια ανατροπή στην εξιχνίαση αυτού του διπλού φωνικού. Ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, που θεωρούνταν ο βασικός ύποπτος για το έγκλημα, παραμένει προφυλακισμένος για τη δολοφονία της γυναίκας και του γιού της. Νέα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα του ελληνικού FBI φαίνεται να ανατρέπουν τα μέχρι τώρα δεδομένα. Ακούστε, ειδικότερα υπήρχε η αρχική εκτίμηση για μαχαίρωμα στην πλάτη της γυναίκας. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται πλέον. Και αυτό θέτει τον ιατροδικαστή, ο οποίος στο παρελθόν είχε αμφισβητηθεί και σε άλλη σοβαρή ποινική υπόθεση και είχε παραπεμφθεί στο πειθαρχικό, στο επίκεντρο για πιθανά λάθη στην αρχική του εκτίμηση.

0: είναι 9:30.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.

0: Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει.

0: είστε.
1: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Θρακόψωμα από τη Θράκα. Αυτό είναι σοβαρό.
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
0: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
1: Τι έχει μέσα?
0: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
2: Espresso.gr Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύση.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Πάμε τώρα μέχρι τα Χανιά. Εκεί συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού με σκοπό τον εντοπισμό του 65χρονου ψάρου του ΦΕΚΑ, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από χθες το μεσημέρι. Να πούμε ότι η επιχείρηση έρευνας ήταν ολονύχτια, συνεχίζεται και σήμερα στην περιοχή του Φραγκοκάστελου με σκοπό να εντοπιστεί ο άνδρας. Είχε πάει λοιπόν για υποβρύχιο ψάρεμα στο Φραγκοκάστελο. Χάθηκαν τα ίχνη του, δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του οι δικοί του άνθρωποι. Ενημερώθηκαν οι αρχές ήδη από χθες για τον εντοπισμό του. Κινητοποιήθηκαν και δύο σκάφη του λιμενικού σώματος και ένα αέριο μέσω της δύναμης της Frontex και ένα αλλιευτικό σκάφος. Έρευνες γίνονται και από ξηράς.

Στη Βενεζουέλα θα πάμε τώρα και θαύμα πραγματικά μετά τον σεισμό εκεί, τον διπλό σεισμό, αποτελεί ακόμα μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης. Μια μητέρα με τα τρία παιδιά της βρέθηκαν ζωντανή κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Κτίριο που βρίσκεται στη Λαγκουάρια της Βενεζουέλα, την ώρα που ο επίσημος αριθμός των θυμάτων από το σεισμό συνεχίζει να αυξάνεται. Αυτή η διάσωση των τεσσάρων ανθρώπων δίνει πραγματικά ελπίδα και για άλλους αγνοούμενους που μέχρι και σήμερα μπορεί να είναι ζωντανή αλλά θα μένει κάτω από τα συντρίμμια.

Η μητέρα τώρα κατάφερε να κρατήσει ζωντανά τα τρία της παιδιά για 11 ημέρες κάτω από τα συντρίμια. Με ποιο τρόπο? Δίνοντάς του μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι ομάδες διάσωσης. Ο εντοπισμός τους έγινε χάρη στις συνεχείς προσπάθειες των σωστικών συνεργείων από διάφορες χώρες, αλλά και εθελοντών που εξακολουθούν να επιχειρούν στις πληγήσεις περιοχές. Η περίπτωση αυτής της οικογένειας χαρακτηρίζεται μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες επιβίωσης που καταγράφηκαν μετά τους σεισμούς.

0: θες ή δεν θες.
1: Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 10, www.1069.gr. Εδώ στο site του σταθμού μας μπορείτε να ενημερωθείτε για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Μηνύματα περιμένουμε όπως πάντα στο email μας info@1069.gr και επικοινωνείτε μαζί μας και στο τηλέφωνο 2810-333-500. Ακούμε ένα τραγούδι, επιστρέφουμε με τον Αμερικανό Πρόεδρο να δούμε τα ψεματάκια που είπε χθες στη συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα στα πλαίσια της Συνόδου για τη συνάντηση που θα γίνει σήμερα για το ΝΑΤΟ, Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Λοιπόν, είχαμε μείνει στα ψεματάκια του Αμερικανού Προέδρου στη συνάντησή του με τον Ταχύ Περτογάν στην Άγκυρα. Το κυριότερο ψέμα αφορούσε την Ιρλανδία, καθώς ισχυρίστηκε λανθασμένα, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, ότι το νησί λέει περιβάλλεται από πλοία της Κίνας αλλά και από ρωσικά πλοία. Εδώ να πούμε ότι αυτός ο ισχυρισμός απλά δεν υπάρχει βάση για τον ισχυρισμό αυτό, γιατί υπάρχουν και εμπειρογνώμονες από την κυβέρνηση για το στρατό της Δανίας, αξιωματούχοι από άλλες σκανδιναβικές χώρες, αξιωματούχους και κατοίκους της Ιρλανδίας, καθώς και νυν και πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ, ότι κάτι τέτοιο δεν υφίσταται.

0: φορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή, το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας, τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
4: είμαστε... Υδρόγειος 106,9.

Λοιπόν, τι άλλο είπε τώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες στον Τούρκο Πρόεδρο? Επανέλαβε έναν από τους πιο έτσι συχνούς ψευδείς ισχυρισμούς του σχετικά με εξωτερικές υποθέσεις. Είπε ότι διευθέτησε, λέει, 8 πολέμους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνει η λίστα αυτή δύο καταστάσεις που δεν ήταν ποτέ στην πραγματικότητα πόλεμοι κατά τη διάρκεια της θητείας του. Μιλάμε τώρα για μια διπλωματική διαμάχη μεταξύ Αιγύπτου και Αιθιοπίας και μια μυστηριώδη, υποτιθέμενη έτσι κατάσταση μεταξύ Σερβίας και Κωσυβοπεδίου. Πάμε όμως να δούμε και τι δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Βρέθηκε τώρα το πρωί στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τι είπε? Δήλωσε ότι η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 απαιτεί σεβασμό των ευαισθησιών όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει σχέσεις καλής γειτονίας και το σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αναφέροντας το τουρκικό κάζους μπέλι. Η Ελλάδα, είπε, αποτελεί έναν από τους πλέον συνεπείς συμμάχους του ΝΑΤΟ, καθώς ηγείται των αμυντικών δαπανών μεταξύ των κρατών μελών της συμμαχίας. Υποστήριξε την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία ως ισχυρό πυλώνα του ΝΑΤΟ, διευκρινίζοντας ότι δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τις ΗΠΑ, και εξέφρασε την ελπίδα για διατήρηση της ανακοχής στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις πιθανών εντάσεων στο κόστο της ζωής. Είπε όμως, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι η χώρα μου δέχεται διαρκώς απειλές από την Τουρκία.

Στη Μέση Ανατολή τώρα εκεί ένας νέος κύκλος ένταση καταγράφεται στον κόλπο μετά τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμού, τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον των Ιρανικών στόχων και τα Ιρανικά αντίπεινα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Μπαχρέιν αλλά και σε Κουβέιτ. Οι εξελίξεις εκεί αυξάνουν τον κίνδυνο κατάρρευσης της έφρας της ενδιάμεσης συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών σε μια έτσι περίοδο κατά την οποία αναμένεται νέες διαπραγματεύσεις για το πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμού αλλά και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Λοιπόν, μιας και θα ακούσουμε το τραγούδι «Είπες» του Θοδωρή Φέρη, να σας πω ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο η συναυλία του. Ο τίτλος της καλοκαιρινής περιοδίας του τραγουδιστή, «Όσο θα γυρίζει η γη», Summer Tour λοιπόν, απόψε στο Παγκρίτιο Στάδιο, μια συναυλία που αναμένεται έτσι να ξεσηκώσει το κοινό της Κρήτης. Θοδωρής Φέρης.

Θοδωρής φέρει λοιπόν απόψε στο Παγκρίτιο Στάδιο, όπως σας έλεγα πριν, μετά τις 10.30 θα δούμε, έχει και άλλες εκδηλώσεις το Ηράκλειο σήμερα. Επιστρέφουμε στην επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου, του Εμμανουέλ Μακρόν, στην Τουρκία. Έζησε μια ιδιαίτερη άβολη στιγμή όταν βρέθηκε δίπλα στη σύζυγο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την Εμινέ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της υποδοχής του εκεί στο Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας. Μετά τη χειραψία του με τον Τούρκο Πρόεδρο, ο Εμμανουέλ Μακρόν, φορούσε και πάλι τα γυαλιά του, επιχείρησε τα γυαλιά ηλίου, επιχείρησε λοιπόν να χαιρετήσει τη σύζυγο του Τούρκου Προέδρου με χειροφύλημα. Είναι μια κίνηση που συνηθίζεται σε ορισμένες επίσημες περιστάσεις, εδώ όμως δεν επιτρέπεται στην Τουρκία. Τράβηξε εκείνη διακριτικά αλλά επίμονα το χέρι της.

Με το χειροφύλημα που επιχείρησε ο Γάλλος πρόεδρος στο χέρι της σύζυγου του Τούρκου πρόεδρου κατά την υποδοχή του χθες στην Τουρκία συνεχίζουμε. Η σύζυγος λοιπόν του Ερντογάν, σας έλεγα, τράβηξε διακριτικά αλλά επίμονα το χέρι της, αποτρέποντας την ολοκλήρωση αυτής της ευγενικής χειρονομίας με τη στιγμή αυτή να καταγράφεται φυσικά από τις κάμερες. Ο Γάλλος πρόεδρος όπως και να έχει, χαμογέλασε έτσι αμήχανα, ενώ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρισκόταν δίπλα της, παρακολουθούσε δίπλα της σύζυγό του, παρακολουθούσε αυτή τη σκηνή έτσι ανέκφραστο στο στιγμιότυπο. Έγινε viral, καθώς η αντίδραση τη συζύγου του Τούρκου Πρόεδρου θεωρήθηκε από πολλούς ως μια ιδιαίτερα έτσι αμήχανη στιγμή κατά την τελετή υποδοχής.

0: Είναι 10:30.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.

0: Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810 315 990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 50. Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810 315 990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 50.

Η Μαρί Λεπέν καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, και 15 μινιστέρης του δικαίωματος του εκλέγεστε για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και επιπρόσθετα της επιβλήθηκε και πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση του γαλλικού εφετείου, ανοίγει ο δρόμος για τη συμμετοχή της Μαρί Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία. Και κάπως πιστεύω.

Η Μαρί Λεπέν, λοιπόν, καταδικάστηκε σε ποινή 45 μηνών, εκ των οποίων οι 30 τελούν υπό αναστολή για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχοντας ήδη εκτίσει 15 μήνες. Θεωρητικά μπορεί να συνεχίσει την πολιτική της δραστηριότητα και να πραγματοποιήσει προεκλογική εκστρατεία. Η ίδια έχει δηλώσει πως δεν επιθυμεί να κάνει προεκλογική καμπάνια φορώντας το ηλεκτρονικό βραχιολάκι, αν και δεν αποκλείεται να αναθεωρήσει τη στάση της.

πάντως η Μαρί Λεπέν, παρά το βραχιολάκι, παρά την καταδίκη για την υπεξαίρεση των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων την περίοδο που ήταν Ευρωβουλευτής, ανακοίνωσε εχθές την υποψηφιότητά της για την Προεδρία της Γαλλίας στο κανάλι 1 της γαλλικής δημόσιας τηλεόρασης. Επιστρέφουμε με μια ηρωίδα πραγματικά, μια ναυαγοσώστρια στην Κεφαλονιά. Έσωσε ούτε ένα ούτε δύο, 7 λουόμενους από ισχυρά ρεύματα, ανάμεσά τους και 2 παιδιά.

Επταλουόμενοι λοιπόν, ανάμεσα στους οποίους και δύο παιδιά κινδύνευσαν από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στην παραλία Αβυθός της Κεφαλονιάς το μεσημέρι της Παρασκευής που μας πέρασε, η ναυαγοσώστρια η Σοφία Κασπίρη επενέβη άμεσα, κατάφερε να οδηγήσει με ασφάλεια όλους τους λουόμενους στην ακτή. Η επιχείρηση αυτή διάσωσης διήρκησε 2,5 ώρες, βοήθησαν και εργαζόμενοι από καντίνα της παραλίας. Το περιστατικό ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες και τον πολύ έντονο κυματισμό που επικρατούσε στη θαλάσσια εκεί περιοχή, γιατί τα ρεύματα παρέσυραν τους ανθρώπους, τους τραβούσαν προς τα βαθιά. Μετά που σώθηκαν όλοι, λέει η ναυαγοσώστρια, ήταν τα δύο παιδιά αδέλφια, πήγε η μητέρα τους στην κοπέλα, στην ναυαγοσώστρια, κλαίγοντας και την ευχαρίστησε. Disco.

Πάμε και στην Αργεντινή τώρα, που χθες πήρε μια απίθανη πρόκριση επί της Αιγύπτου στη φάση των 16 του Μουντιάλ. Ανέτρεψε το σκορ από 0-2 σε 3-2 με ένα προσωπικό σοου του Λιονέλ Μέση. Στα 39 του χρόνια ο Αργεντινός σούπερ στάρ είχε γκολ και ασίστ στη μυθική ανατροπή της Αργεντινής κόντρα στην Αίγυπτο. Λοιπόν, ξέσπασε σε κλάματα μετά το φινάλε της αναμέτρησης. Ο Μέση δεν έκρυψε τη συγκίνησή του στο τέλος του αγώνα, αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του στον αγωνιστικό χώρο. Οι διεθνείς ποδοσφαιριστές της Αργεντινής πέταξαν το θρύλο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου στον αέρα, πανηγυρίζοντας έξαλλα την πρόκριση στα προημιτελικά του τελευταίου Μουντιάλ στην καριέρα του αρχηγού τους. Ο Λιονέλ Μέση βρέθηκε κοντά στο τελευταίο του μάτς με την Εθνική Αργεντινής, αλλά είπε ο ίδιος όχι με την εμφάνισή του.

Η πρώιμη τελική τώρα φάση του Μουντιάλ, να σας πω ότι ξεκινά αύριο 5η 9 Ιουλίου με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει το Μαρόκο, ούσα το απόλυτο φαβορί για πρόκριση στα ημιτελικά. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Ισπανία κοντράρεται με το Βέλγιο και έχει τον πρώτο λόγο για να κλείσει ραντεβού με τη Γαλλία στα ημιτελικά. Τα ξημερώματα τώρα της Κυριακής 12 Ιουλίου θα ολοκληρωθούν τα προημιτελικά με τις αναμετρήσεις Νορβηγία, Αγγλία και Αργεντινή Ελβετία. Οι νικητές θα συνθέσουν τώρα το ζευγάρι του δεύτερου ημιτελικού με την Αργεντινή και την Αγγλία να μοιάζουν προς το παρόν να έχουν έτσι τον πρώτο λόγο.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και δύο συναυλίες προγραμματισμένες για σήμερα. Ο Μάνος Παπαδάκης με τους φίλους του Δημήτρη Σταρόβα, Γιάννη Γιοκαρίνη, Βασίλη Καζούλη, Γιάννη Σαβιδά και τη Μιρέλα Πάχου βγαίνουν στη γύρα για το 2026. Συναυλία προγραμματισμένη για σήμερα, λοιπόν, Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στις 9 το βράδυ. Άλλη μία συναυλία για απόψε προγραμματισμένη στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης στις 9 το βράδυ. Είναι δωρεάν αυτή η συναυλία με τους ΜΟ και ΡΕΟ. Κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Είμαστε λίγο πριν τις 11. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους μας.

0: φέρεις φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Την καρέκλα.
2: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Υδρόγειος 106,9.

Εδώ είμαστε, μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Ελπίζω να είσαστε και εσείς εδώ. Και εσείς λίγο καθυστερημένοι, δεν πειράζει. Ελάτε και εσείς στην παρέα μας. Θα περάσουμε πολύ όμορφα. Θα ακούσουμε όμορφη μουσική. Θα ακούσουμε και τις ειδησούλες που μαζεύω. Ξέρετε, δεν είναι πάντα και πολύ εύκολο να βρεις ωραίες ειδήσεις να μοιραστείς. Άμα ανοίξεις και τα site και διαβάσεις, όλη μαύρη μαυρίλα πλάκωσε είναι. Όλο κάτι συμβαίνει, όλο αυτό σκότωσε, αυτό κυνήγησε, έδιρε. Όλο τέτοια πράγματα βρίσκεις δυστυχώς. Πάμε για μουσική και θα επιστρέψω εγώ με μία είδηση και μία πανέμορφη γατούλα, η οποία την συνέλαβαν παρακαλώ, έτσι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφω και πάμε κατευθείαν στην είδηση. Συνέλαβαν, λέει, γάτα που περνούσε ναρκωτικά σε φυλακή στην Κώστα Ρίκα. Σοφρονιστικός υπάλληλος στις φυλακές προσπαθεί να πιάσει μια γάτα. Όταν καταφέρει να κατεβάσει το ζώο από το δέντρο, το μεταφέρει σε μια αίθουσα όπου οι υπεύθυνοι με προσοχή αφαιρούν πρώτα μια αυτοσχέδια μπλούζα που είναι τυλιγμένη γύρω από το κορμί της γάτας και στη συνέχεια αφαιρούν δύο πακέτα με ναρκωτικά που είναι δαμένα στο σώμα του. 235 γραμμάρια κάναβης και 67 γραμμάρια κοκαίνης σε πάστα. Και ανέρτησαν το βίντεο με τη σύλληψη της γάτας στο Facebook και αμέσως αυτό έγινε viral, με τους χρήστες κοινωνικής δικτύωσης να ονομάζουν τη γάτα ναρκοψιψίνα, παρακαλώ. Μετά την επιχείρηση, το ελαιοειδές παραδόθηκε στην Εθνική Υπηρεσία Υγείας των Ζώων για αξιολόγηση υγειονομική. Το ευτράπελο, λέει, περιστατικό προκαλεί ανησυχία στις αρχές, καθώς όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια γάτες εκπαιδεύονται από επιτίδιους για να περνάνε παράνομα φορτία σε φυλακές. Μάλιστα, αυτό δεν το είχαμε ξανακούσει, εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ξανακούσει.

Σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε στην επόμενη διακοπή μας για το KBC. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω για την τελική μας ευθεία, τέταρτο και τελευταίο μέρος, σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 2824 50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
5: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως είμαστε.
0: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
7: και 2810-3410-19.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

πάω πάλι σε μια είδηση και έχει να κάνει η είδηση αυτή με ένα, με ένα βίντεο και με ένα ρομπότ το οποίο λύνει τον κύβο του Ρούμπικ πιο γρήγορα, λέει, από ένα βλεφάρισμα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν Αμερικανοί φοιτητές κατέκτησαν το ρεκόρ Guinness. Το ρομπότ λοιπόν των φοιτητών κατάφερε να λύσει τον κύβο σε μόλις 0,103 δευτερόλεπτα, ενώ για το βλεφάρισμα απαιτούνται από 200 μέχρι 300 μιλισεκόντ. Έτσι λοιπόν η μέρα σταθμός για τη ρομποτική και τους λάτρες του κύβου του Κιούμπρικ φαίνεται να ήταν μέσα στον Απρίλιο, καθώς εκείνη την ημέρα ένα ρομπότ κατάφερε να λύσει το πιο γνωστό puzzle πιο γρήγορα από όσο κάνει ένας άνθρωπος να ανοιγοκλείσει τα μάτια του, παρακαλώ. Αν και το βλεφάρισμα, λέει, θεωρείται μια πολύ γρήγορη κίνηση, στην εικόνα του ρομπότ να λύνει σε χρόνο ντετέ αυτό το απίστευτο παζλ, μένεις με το στόμα ανοιχτό. Πραγματικά υπάρχουν και τα σχετικά βίντεο, αν θέλετε να μπείτε να δείτε.

Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, σας υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, θα το κάνετε μέσα από τα social media. Θα με αναζητήσετε είτε στο Instagram είτε στο Facebook, Θανάσης Γκαραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μου στείλετε το μήνυμά σας.

Ολοκληρώσαμε την πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Ολοκληρώσαμε το δύο ώρο μας. Ο Θανάσης Γκαραβέλας ήταν πίσω από το μικρόφωνο και την παρέα σας γενικότερα. Έχουμε μία ακόμα εκπομπή εδώ από την αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα μέσα στην εβδομάδα. Από τον Θανάση Γκαραβέλα, πολλά πολλά πολλά φιλιά. Γεια και χαρά σε όλους. Τα λέμε στην επόμενη εκπομπή μας.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συνένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Υδρόγειος 106,9.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: σας! Καλώς ήρθες κόσμε, καλώς ήρθαμε κι εμείς.
1: Εγώ που είμαι, Μερούλα, καλώς ήρθες κόσμε, καλώς ήρθες Τρίτη, Θάνο, καλώς ήρθες, τίποτα. Να σου πω κάτι. Τα καταλαβαίνω όλα να ξέρεις.
0: Πώς θα πρέπει να αρχίσουμε να λέμε και πολιτικά, έτσι να ανάβουν τα αίματα, ρε παιδί.
1: Όχι, ρε Μέρη, τι θα το κάνουμε τώρα, το talk show.

0: και ο μήνας έχει 8.
1: Μπράβο.
0: Όλη μέρα 8.
1: Α. Να σου πω τι θα γίνει με το κινητό σου τώρα. Έχει ξεκινήσει από αρχές της εβδομάδας τώρα.
0: Χτυπάει τα τηλέφωνά μου, με συγχωρείς. Κάτσε να το σηκώσω και έρχομαι.
1: Άκου τι λέει.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σε λίγο ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς.

0: είναι 12:30. Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
4: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Βίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Βίλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
5: είμαστε. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τι βρήκα, μιας και μιλάγαμε πριν για ταξίδια.
0: Ναι,
1: αν π.χ. δεν βρεις την Ελλάδα.
0: Ναι. Άμα δεν.
1: Δεν βρεις την Ελλάδα κάπου να πας.
0: Να πας κάπου έξω, ναι.
1: Λοιπόν, μπορείς να πας στη Μάλαγα. Mm. Στη Μάλαγα, ξέρεις ότι ήταν γενέτειρα του Πικάσο.
0: Όχι, δεν το ξέρω αυτό.
1: Θα το πω εγώ. Λοιπόν, κάθε χρόνο οι ακτές της Κόστα ντε λα Σολ προσελκύουν εκατομμύρια τουρίστες, κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία και Γερμανία.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι αναζητούν την Ανδαλουσία περίπου ότι θα βρουν και στην Ελλάδα. Ατελείωτες ώρες ηλιοφάνεια, θάλασσα, φιλική για κολύμπη και σύγχρονες ξενοδοχικές μονάδες. Η Μάλαγα, η μεγαλύτερη πόλη της ακτής του ήλιου, αξίζει να μπει στο εξαιρετικό προγραμματισμό και για πολλούς άλλους λόγους πέρα από το να δεις έτσι και να περάσεις καλά. Η Μάλαγα είχα κάτι φίλους, μου είχαν πει εξαιρετικά πράγματα.
0: Ωχ, και εκεί τη προσκολήσεω θα πας. Θα πάει να φορτωθεί του ανθρώπου.
1: Τώρα έχουν πάει Αμερικά.
0: Ενώ εκεί δεν θα του φορτωθεί, ε. Σε χαλάει, ε. Καλά, Μερούλα.

Και πάμε να πούμε τα χρόνια μας πολλά. Θεόφιλος, Θεοφιλία, Προκόπιος, Προκοπία Μαρούλα. Γεγονότα, το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης. Παρακαλώ, 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εκισχύ Σαχίρ της Μικράς Ασίας και προελάβουν προς την Άγκυρα. 1963 οι ΗΠΑ επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Ο 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στο λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπτει συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσαν την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτακτορίας ελληνικής μορφής, λέει η αρχή της ρήξης. Λοιπόν, ξεκινάει με αυτή την επιστολή, με τα ανάκταρα Ιουλιανά και Αποστασία, έτσι.

0: Λοιπόν, λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, θα σου πω για μία έρευνα. Εδώ και αιώνες, λέει, οι ερευνητές προσπαθούν να καταλάβουν γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι του πλανήτη είναι δεξιόχειρες.
1: Γιατί βολεύει καλύτερα.
0: Κάτσε να δούμε τι λένε οι επιστήμονες, γιατί εσύ πετάς μια παρούφα τώρα. Εδώ και δεκαετίες, λοιπόν, οι ερευνητές προσπαθούν να εξηγήσουν την ανισορροπία που υπάρχει μεταξύ των κατοίκων του πλανήτη ως προς το πιο λειτουργικό τους χέρι, δηλαδή το λόγο που οι 9 στους 10 ανθρώπους είναι δεξιόχειρες. Η υπόθεση που επικρατούσε ήταν πως μάλλον επρόκειτο για εξελικτική προσαρμογή του είδους μας στη μάχη. Ανάλογα με το χέρι που κρατάει ένας άνθρωπος το όπλο, αλλάζει ο τρόπος που το στήθος μένει εκτεθειμένο στη μάχη. Να σημειωθεί πως για ένα μεγάλο μέρος της ύπαρξής μας οι προγονείς μας συνήθιζαν να πολεμούν με φορητά μυτερά όπλα, όπως τα ξύλαινα δόρατα. Μια αριστερόχειρη λαβή αφήνει ακάλυπτη την αριστερή πλευρά του στήθους προς τον αντίπολο, άρα είναι εκτεθειμένη η καρδιά, μερούλα.
1: Βέβαια.
0: Μια λαβή με το δεξιχέρνη παίρνει την καρδιά μακριά από τον αντίπολο, μειώνοντας τον κίνδυνο ενός θανατηφόρου χτυπήματος. Ένα θέμα που είχε προκύψει με αυτή τη θεωρία ήταν πως δεν είχε φανεί το μειονέκτημα των αριστερόχειρων σε μεγάλες μελέτες. Δεν υπήρχαν δηλαδή στοιχεία που να δείχνουν πως οι δεξιόχειρες ζούσαν περισσότερο. Ερευνητές του Πανεπιστημίου Lund της Σουηδίας και στη Μεγάλη Βρετανία θέλησαν να ερευνήσουν περαιτέρω. Η δουλειά τους ενημέρωσε πως η βασική θεωρία ταιριάζει με τα τρέχοντα δεδομένα. Αναφέρω ότι οι δεξιόχειρες άνθρωποι είχαν στην πραγματικότητα μεγαλύτερο πλεονέκτημα μάχης σε μεγάλο μέρος της ιστορίας του είδους μας, γι' αυτό και έχουν γίνει πολύ πιο πολλοί. Περίπου τα 3 τέταρτα της καρδιάς βρίσκεται στο αριστερό ημιθώρακα, καθιστώντας την αριστερή πλευρά του θώρακα επιρρεπεί σε χτυπήματα. Κατάλαβες, Μερούλα?
1: Κατάλαβες.
0: Μπράβο, Μερούλα. Μπράβο.

0: Θοδωρής Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Κατέβα από την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Υδρόγειος 106,9.

0: Δεύτερη ώρα.
1: Το κατάλαβα.
0: Όλο. Άλλη μία ώρα δηλαδή.
1: Άλλη μία ώρα μαζί.
0: Το κατάλαβες, να σου το εξηγήσω πάλι.
1: Είμαι χαρούμενος γι' αυτό που θα περάσουμε άλλη μία ώρα μαζί με τους φίλους μας.
0: Δεν βλέπω την ώρα.
1: Είδατε, παιδιά, να που φύγω. Δεν σας θέλει. Δεν σας θέλει. Το
0: να φύγω, θέλω.
1: Το είπε. Είδες. Πήγε να πει για μένα, αλλά γλώσσα λανθάνουσα. Πάντα την αλήθεια λέγει.
0: Ναι, δεν βλέπω την ώρα να φύγεις.
1: Όχι. Ρε, μια μέρα θα φύγω και θα κλαις και θα παραπονιέσαι.
0: Τι έγινε τώρα, τι το κάναμε εδώ πέρα, American Bar. Προχώρα, Μερούλα, ήθελες να κάτι να πεις.
1: Θα το πω μετά, γιατί τώρα θα μου πεις, δεν προλαβαίνουμε. Μου κάνεις αυτά τα σπαστικά μηνύματα, νοήματα, συγγνώμη, που κάνεις, που είναι σαν να παθαίνεις εγκεφαλικό την ώρα που πρέπει εγώ να μιλήσω και
0: εσύ. Καλά, Μέρη, σε φωνάζουνε, πήγαινε.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Έλα, Μερούλα.
1: Λοιπόν, ναι. θα σε παραμείνω.
0: Θα σε παραμείνω παρακάτω.
1: Θα παραμείνω στην Ισπανία, λοιπόν.
0: Θα παρα... Μακάρι. Πούτε.
1: Ωραία. Ωραία Ισπανία.
0: Παραμείνεις εκεί, να συγχάσουμε εμείς.
1: Όχι, καλά, θα ξαναγυρίσω.
0: Όχι, ρε.
1: Για το θέμα ήρθα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ποινέ σοκ σε πολιτικό που έτρεχε με 215 χιλιόμετρα. Mm. Κανένας δεν είναι υπεράνου νόμου στην Ισπανία. Έτσι, ένας Ευρωπαίος πολιτικός και μάλιστα από τους διεκδικητές της Πρωθυπουργίας ένιωσε πολύ καλά στο πετσί του τι θα πει πρόστιμο. Αντιμετώπισε τις συνέπειες παραβίασης του νόμου όταν αθεάθη να οδηγεί με ταχύτητα 250 χιλιόμετρα την ώρα σε ένα τμήμα του αυτοκινητόδρομου Α52, όπου το όριο ήταν 120.
0: Έλα,
1: ξεχάστηκε.
0: Τέσματα.
1: Ο πολιτικός κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις σοβαρές συνέπειες που προέβλεπε ο Ισπανικός ΚΟΚ. Μετά την παραβίαση του ορίου ταχύτητας κατά τα περισσότερα από 60 χιλιόμετρα την ώρα και πλήρωσε πρόστιμο 600 ευρώ και την άδεια οδήγησης και του προσθέθηκαν 6 βαθμοί.
0: Έτσι, μπράβο. Και εδώ έτσι γίνονται. Και αυτοί και σε εμάς έτσι γίνονται.
1: Ναι, κάθε μέρα.
2: Μου το...

0: Μερούλα.
1: Βεβαίως.
0: Άκου τώρα. Σε μια βάφτιση λέει στην πόλη.
1: Στην πόλη, στην πόλη, στην πόλη. Στην πόλη με την κανέλα, έλα, έλα.
0: Θα γράψω στίχους. Κοριτσάκι μου, τι σε έχει πιάσει, γιατί σε έχει χτυπήσει εκεί τώρα. Πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό. Μήπως μια συνεδρία ακόμα, φέρουμε τα 100 ευρώ.
1: 100 ευρώ.
0: Για τη συνεδρία που θα κάνουμε.
1: Άσε μας παιδί μου.
0: Καλά. Λοιπόν. Πάμε να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος. Σε λίγο θα είμαστε ξανά στα ραδιόφωνά σας. Μείνετε εδώ.

0: Είναι 1:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular ή Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
1: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Λοιπόν, πρέπει να κλείνεις το σπίτι πολύ καλά όταν κοιμάσαι.
1: Γιατί, ποιος θα μπει?
0: Γιατί μπορεί να έχει επισκέψεις.
1: Καμιά γατούλα?
0: Όχι γατούλα, αλεπουλουδίτσα.
1: Αλεπουδίτσα. Πού θα τη βρει την αλεπουδίτσα?
0: Στην Αγγλία, μια Αγγλίδα από το Worcestershire.
1: Oh.
0: Όποιο είναι, ξέρει καλά αγγλικά και μ' άκουσε, α κλείσει τα αυτιά του.
1: Ναι.
0: Ζητώ συγγνώμη από όλου του Άγγλου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πήρε μεγάλη ταραχή μέσα στον ύπνο τη όταν διαπίστωσε ότι εκτό από τον σύντροφό τη, στο χώρο υπήρχε και μια αλεπουδάκι. Αλεπουδίτσα.
1: Ναι. Αλεπουδίτσα, ωραία.
0: Η κοπέλα άκουσε θορύβου μέσα στη νύχτα και το μυαλό τη πήγε ότι ήταν η γάτα τη, κάποιο κλέφτη, κάποιο τέλο πάντων την επισκέφτηκε. Πού να φανταστεί, αφού θα άνοιγε τα μάτια της, ότι θα έβλεπε έντρομη δίπλα της μία λεπού να την κοιτάει καλά-καλά.
1: Αυτό, αυτό ήταν όλο.
0: Τι να σου πω, τρόμαξε κοπέλα, πάει η λεπού.
1: Εκεί σταμάτησε, εκεί θα... Εγώ το, κοίτα, όπως το λες, εγώ το κάνω ταινία και βλέπω τη σκηνή να συμβαίνει αυτό. Βλέπω λοιπόν την κοπέλα να τρομάζει και μετά μαύρο στην οθόνη. Τι σημαίνει? Τελείωσε, δεν είχε άλλο αυτό ο σκηνοθέτης να γυρίσει κι άλλο.
0: Είχε, ρε παιδί μου, αυτή η αλεπού εκεί πέρα έκανε διάφορες
1: ζημιές. Τέζαρε αυτή.
0: Όχι, οξύλωσε δύο ράφια, χτύπησε πάνω σε φυτά, λέρωσε το πάτωμα.
1: Okay. Να ρωτήσω, αυτό τώρα γιατί έγινε η είδηση η οποία κυκλοφόρησε σε όλο τον κόσμο και έφτασε να την πούμε εμείς τώρα?
0: Συγγνώμη, πολύ φυσιολογικό να βλέπεις μια αλεπού στο σπίτι σου.
2: Και δεν είναι φυσιολογικό να λερώσει το πάτωμα, ρε Σημερούρα. Αλεπού είναι, δεν είναι ιστερική σαραντάρα που έχει μία μανία με την καθαριότητα και με όλα αυτά που... Θα μου δώσεις πάλι τα 100 ευρώ για τη συνεδρία, γιατί νομίζω ότι πρέπει να τη συνεχίσουμε. Δεν σε βλέπω πολύ καλά.

0: Με στεναχώρησε τώρα και φεύγω.
1: Λοιπόν, Μερούλα.
0: Αύριο βεβαίω πω
1: είμαστε παρούλα.
0: Α, μπράβο.
1: Σε παρακαλώ, τι μα πέρασε.
0: Γεννητή, μπρο.
1: Τι μα πέρασε, Μερούλα. Τι μα πέρασε. Άντε, φυλάκια.
0: Φυλάκια πολλά.

0: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212. Και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14.
1: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Υδρόγειος 106,9.

Υδρόγειος 106,9. Μεταδίδει. Δεν αναμεταδίδει.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλ και 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Βοήθεια, βοήθεια κύριε αστυνόμε.
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
4: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

τραγούδια, όλες επιτυχίες. Ένας σταθμός. Υδρόγειος 106,9. Ακούστε.

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Αυτό θέλουν να γίνουν τα άλλα ραδιόφωνα. Όταν μεγαλώσουν,

0: Θοδωρής Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions.
1: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός μόνο 4,89.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μαρτάκης και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
1: Είμαστε η Vegas.
2: Είμαστε η Dominica.
3: Είμαι η Λία Βύση.
4: Είμαστε η Megawatt.
5: Είμαι ο Ισαΐας Ματιάμπα.
6: Είμαι η Δέσποινα Λυπίου και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
7: Είμαι ο Γιώργος Λεμπέσης.
8: Είμαι η Ευρυδίκη και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
9: Υδρόγειος 106,9. Τον ακούς και το λες.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
0: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά. Υδρόγειος 106,9.

Τελικά δεν έχει σημασία το μέγεθος, αλλά η συχνότητα. Και εμείς έχουμε την καλύτερη. 106,9. Υδρόγειος.

κλειστό. Με στις τσέπες του είχε ψυγουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ. Τόσες κρύες στιγμές.

δεν έχει σημασία το μέγεθος, αλλά η συχνότητα. Και εμείς έχουμε την καλύτερη. 106,9. Υδρόγειος.

0: Μπορείς Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
3: και 2810-3410-19.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύση.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Και τώρα, like στη μουσική,
7: like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
7: like στη μουσική.
6: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι και καλή Τετάρτη σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά όπου κι αν μας ακούτε. Είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και για τις δύο επόμενες ώρες θα σας κρατήσω την καλύτερη παρέα με αγαπημένες λαϊκές επιτυχίες, όμορφη διάθεση και πολλή μουσική. Ανεβάστε την ένταση και πάμε να περάσουμε μια υπέροχη Τετάρτη μαζί εδώ στο Like στη Μουσική. Ξεκινάμε.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Συνταξιούχοι της ΔΕΗ με εξώδικο στον ΙΠΕΝ ζητούν να μάθουν ποιος και γιατί αποφάσισε την καταστροφή.

Φακιανάκης παντρεύεται ο γιος του Απόλλωνας. Η πρόταση γάμου και οι προτιμασίες. Η γυναίκα που μπαίνει στην οικογένεια του Νότης Φακιανάκη. Και πώς γνωριστήκανε, ορίστε, θα πάρει και μια χαρά ο Νότης, παιδιά.

0: Είναι 4:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Live.

θετικό. Δύο σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα έγιναν δωρεά στο ΕΚΑΒ. Λοιπόν, τώρα ποιος έκανε τη δωρεά δεν λένε παιδιά, αλλά η δωρεά λένε παιδιά έγινε από την τράπεζα Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιός.

Μπράβο, παιδιά, για τη δωρεά που κάνατε. Οι τράπεζες έχετε λεφτά να κάνετε και περισσότερες, παιδιά, για τη χώρα μας εδώ πέρα. Έτσι, μακάρι να κάνετε κι άλλα.

Έρχεται καύσωνα σε όλη την Ελλάδα. Το νου σας, νεράκια φούλ στο ψυγείο, καρπουζάκι, γρανίτες. Προετοιμαστείτε, παιδιά.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Καρέκλα.
2: Κάτι βαϊσί από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Υδρόγειος 106,9. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Λάμπρος Κωνσταντάρας, άστραψε και βρόντιξε. Πώς το έπαθε, παιδιά? Λοιπόν, τελειώνοντας η εκπομπή που έκανε με την Ιωάννα Μαλέσκου, είπε ότι με την Ιωάννα δεν τέριαξε καθόλου και με άλλους, λέει, συνεργάτες έπεσε έξω.

αγαπημένα ζώδια και τάκες, να μιλήσουμε για τον κρυό. Ναι, είναι αυθόρμητος γενναίος. Πίσω από το θάρρος του και τη δύναμή του κρύβει όμως μια ευαίσθητη καρδιά. Όλα αυτά, ναι, ο κρυός.

Στο καλοκαίρι, έρωτας δεν είναι να βρεις κάποιον να ζήσεις μαζί του, αλλά να βρεις κάποιον να μην μπορείς να ζήσεις μακριά του. Λένε Ταύρος, Καρκίνος, Παρθένος, Λέων και εγώ.

0: Είναι 5:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
0: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένο τραγούδι του χθες. Παιδιά, πάμε να ακούσουμε ένα καψουροτράγουδο που σίγουρα το λατρεύετε. Πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο, μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες. Ένα τραγούδι που μας έχει αγγίξει όλους στην ψυχή, στην καρδιά, παντού, παιδιά, στο μυαλό, παντού. Δεν έχω πού να πάω.

να γελάσουμε λίγο, παιδιά. Μην πετάς, λέει, τα κουκούτσια από τα κεράσια. 5-6 τρόποι να τα αξιοποιήσεις. Παιδιά, τα κεράσια φτάσανε 7 ευρώ το κιλό. Εννοείται, ούτε τα κουκούτσια δεν θα πετάξουμε. Θα τα φάμε κι αυτά, θα τα αξιοποιήσουμε. Δεν ξέρω τι θα τα κάνουμε. Η ακρίβεια έφτασε στο κόκκινο. Λίγο χιούμορ δεν βλάπτει, αλλά στο τέλος να κλάψουμε, να γελάσουμε, δεν ξέρω, παιδιά. 7 ευρώ τα κεράσια, ναι.

τέλος και για σήμερα εκπομπή μας. Δύο ολοκληρές ώρες, like στη μουσική με μεγάλες επιτυχίες. Βλέπω εδώ ότι κερδίζεις αν βάλεις κανέλα στον καφέ σου. Εγώ νομίζω ότι χάνεις, παιδιά, δεν κερδίζεις. Έτσι, καλύτερα να πας να φας μια μπουγάτσα, παιδιά, παρά να πιεις, ας πούμε, φρεντάκι με κανελίτσα. Λοιπόν, αύριο τα λέμε πάλι, πρώτο Θεός, τα φιλιά μου, να μου προσέχετε και να ακούτε πολύ πολύ πολύ μουσική. Γεια σας.

0: φέρεις φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
4: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
4: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
4: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
4: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95.
5: Και 2810 34 10 19.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο ραδιόφωνο. Για τους καλύτερους ακροατές. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος 106,9. Μας αρέσει ο ανταγωνισμός. Αλλά πού να τον βρούμε? Τελικά δεν έχει σημασία το μέγεθος, αλλά η συχνότητα. Και εμείς έχουμε την καλύτερη. 106,9. Υδρόγειος. Υδρόγειος 106,9. Τραγουδάρες. Υδρόγειος 106,9. Μας αρέσει ο ανταγωνισμός. Αλλά πού να τον βρούμε? Υδρόγειος 106,9. Μας αρέσει ο ανταγωνισμός. Αλλά πού να τον βρούμε? Ραδιόφωνο με αρχές, αλλά χωρίς τέλος. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος 106,9.

Παπαγιός 106,9. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Πολλά τραγούδια, πολλές επιτυχίες. Ένα σταθμό. Υδρόγειος 106,9. Ακούστε. Ακούστε. Πρώτα τα τραγούδια. Αλλά τα πρώτα τραγούδια. Υδρόγειος 106,9. Υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9. Δεν μας απασχολεί το πώς μας βρήκατε. Απλά χαρήκαμε που ήρθατε. Υδρόγειος 106,9. Υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9. Πολλά τραγούδια, πολλές επιτυχίες. Ένα σταθμό. Υδρόγειος 106,9. Ακούστε. Ακούστε. Υδρόγειος 106,9. Οδηγείς μαζί του. Υδρόγειος 106,9.

0: Μητρόγειος 106,9. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η μουσική όπως την θέλεις. Όπως την θέλεις. Υδρόγειος 106,9. Τελικά δεν έχει σημασία το μέγεθος, αλλά η συχνότητα. Και εμείς έχουμε την καλύτερη. 106,9. Υδρόγειος. Υδρόγειος 106,9. Μας αρέσει ο ανταγωνισμός. Αλλά πού να τον βρούμε? Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο ραδιόφωνο. Για τους καλύτερους ακροατές. Υδρόγειος 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μενιδιάτης.
2: Γεια σας, είμαι η Μαριάντα Πιερίδη.
3: Γεια σας, είμαι ο Ανδρέας Τάμος.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γιαννιάς.
5: Γεια σας, είμαι η Χρήσπα.
6: Είμαι και τη Γαρμπή.
7: Είμαι ο Θάνος Πετρέλης.
0: Υδρόγειος 106,9. Τον ακούς και το λες. Πρώτα τα τραγούδια, αλλά τα πρώτα τραγούδια. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος 106,9. Μας αρέσει ο ανταγωνισμός. Αλλά πού να τον βρούμε? Και ο υπολογιστής σου ακούει υδρόγειο. 1069.gr. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο ραδιόφωνο. Για τους καλύτερους ακροατές. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος 106,9. Οδηγείς μαζί του. Πολλά τραγούδια, πολλές επιτυχίες. Ένα σταθμό. Υδρόγειος 106,9. Ακούστε. Ακούστε. Τελικά δεν έχει σημασία το μέγεθος, αλλά η συχνότητα. Και εμείς έχουμε την καλύτερη. 106,9. Υδρόγειος. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τραγουδάρες. Η μουσική όπως την θέλεις. Όπως την θέλεις. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος 106,9. Μας αρέσει ο ανταγωνισμός. Αλλά πού να τον βρούμε? Πρώτα τα τραγούδια, αλλά τα πρώτα τραγούδια. Υδρόγειος 106,9. Πολλά τραγούδια, πολλές επιτυχίες. Ένα σταθμό. Υδρόγειος 106,9. Ακούστε. Ακούστε. Δεν μας απασχολεί το πώς μας βρήκατε. Απλά χαρήκαμε που ήρθατε. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος 106,9.

0: Μεσόγειος 106,9. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μαρτάκης και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
2: Είμαστε οι Βέγγας.
3: Είμαστε η Ντομένικα.
4: Είμαι η Λία Βύση.
5: Είμαστε η Μέγκαβατ.
6: Είμαι ο Ισαΐας Ματιάμπα.
7: Είμαι η Δέσποινα Λιπίου και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
8: Είμαι ο Γιώργος Λεμπέσης.
9: Είμαι η Ευρυδίκη και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
0: Υδρόγειος 106,9. Τον ακούς και το λες. Το ραδιόφωνο που ακούει και ο γείτονας.
10: Αμίλουσα το ρε!
0: Θέλει δε θέλει. Υδρόγειος 106,9. Μη στείνεις αυτή τους δίπλα. Υδρόγειος 106,9. Οι επιτυχίες είναι εδώ. Πολλά τραγούδια, πολλές επιτυχίες. Ένας σταθμός. Υδρόγειος 106,9. Ακούστε. Ακούστε. Υδρόγειος 106,9. Μας αρέσει ο ανταγωνισμός. Αλλά πού να το βρούμε? Υδρόγειος 106,9. Μεταδίδει. Μεταδίδει. Δεν αναμεταδίδει. Υδρόγειος 106,9. Μας αρέσει ο ανταγωνισμός. Αλλά πού να το βρούμε? Τελικά δεν έχει σημασία το μέγεθος, αλλά η συχνότητα. Και εμείς έχουμε την καλύτερη. 106,9. Υδρόγειος. Υδρόγειος 106,9. Οδηγείς μαζί του. Υδρόγειος 106,9. Μας αρέσει ο ανταγωνισμός. Αλλά πού να το βρούμε? Δεν μας απασχολεί το πώς μας βρήκατε. Απλά χαρήκαμε που ήρθατε. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος 106,9.

0: Μετρόγειος 106,9. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Υδρόγειος 106,9. Οδηγείς μαζί του. Μη στείνεις αυτής τους δίπλα. Υδρόγειος 106,9. Οι επιτυχίες είναι εδώ. Υδρόγειος 106,9. Αυτό θέλουν να γίνουν τα άλλα ραδιόφωνα. Όταν μεγαλώσουν. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο ραδιόφωνο. Για τους καλύτερους ακροατές. Υδρόγειος 106,9. Δεν μας απασχολεί το πώς μας βρήκατε. Απλά χαρήκαμε που ήρθατε. Υδρόγειος 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μενιδιάτης.
2: Γεια σας, είμαι η Μαριάντα Πιερίδη.
3: Γεια σας, είμαι ο Ανδρέας Τάμος.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γιαννιάς.
5: Γεια σας, είμαι η Χρύσπα.
6: Είμαι και τη Γαρμπή.
7: Είμαι ο Θάνος Πετρέλης.
0: Υδρόγειος 106,9. Τον ακούς και το λες. Υδρόγειος 106,9. Μεταδίδει. Μεταδίδει. Δεν αναμεταδίδει. Η μουσική όπως την θέλεις. Υδρόγειος 106,9. Υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος 106,9. Μεταδίδει. Μεταδίδει. Δεν αναμεταδίδει. Και ο υπολογιστής σου ακούει υδρόγειο. 1069.gr. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο ραδιόφωνο. Για τους καλύτερους ακροατές. Υδρόγειος 106,9. Τελικά δεν έχει σημασία το μέγεθος, αλλά η συχνότητα. Και εμείς έχουμε την καλύτερη. 106,9. Υδρόγειος. Πολλά τραγούδια, πολλές επιτυχίες. Ένας σταθμός. Υδρόγειος 106,9. Ακούστε. Ακούστε. Τελικά δεν έχει σημασία το μέγεθος, αλλά η συχνότητα. Και εμείς έχουμε την καλύτερη. 106,9. Υδρόγειος. Τελικά δεν έχει σημασία το μέγεθος, αλλά η συχνότητα. Και εμείς έχουμε την καλύτερη. 106,9. Υδρόγειος. Υδρόγειος 106,9. Μας αρέσει ο ανταγωνισμός. Αλλά πού να τον βρούμε. Δεν μας απασχολεί το πώς μας βρήκατε. Απλά χαρήκαμε που ήρθατε. Υδρόγειος 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μενιδιάτης.
2: Γεια σας, είμαι η Μαριάντα Πιερίδη.
3: Γεια σας, είμαι ο Ανδρέας Τάμος.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γιαννιάς.
5: Γεια σας, είμαι η Χρύσπα.
6: Είμαι και τη Γαρμπή.
7: Είμαι ο Θάνος Πετρέλης.
0: Υδρόγειος 106,9. Τον ακούς και το λες. Και ο υπολογιστής σου ακούει υδρόγειο. 1069.gr. Υδρόγειος 106,9.

Άγιος 106,9. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Πρώτα τα τραγούδια, αλλά τα πρώτα τραγούδια. Υδρόγειος 106,9. Και ο υπολογιστής σου ακούει υδρόγειο. 1069.gr.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Φτάσαμε, ρε παιδιά, στη μέση της εβδομάδας. Καλωσορίσατε στο αγαπημένο μας 2ωρο. Αυτό είναι το Flight Mode, η καθημερινή εκπομπή εδώ στη συχνότητα που παίζει τις καλύτερες και μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Με μουσικές του σήμερα που κάνουν το μυαλουδάκι μας να κάνει τα ταξιδάκια του και ίσως και να το έχουμε και λίγο ανάγκη. Είμαι εδώ, Λίνα Πατριανού, πίσω από το μικρόφωνο στην παρέα σας. Σας περιμένω να μεγαλώσουμε τη συντροφιά μας, να τα πούμε. Θέλω να δέσετε τη ζώνη σας όμως προς το παρόν, γιατί ξέρετε πολύ καλό ότι το μουσικό μας ταξιδάκι έχει μόλις ξεκινήσει.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
0: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
7: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Καλά, καλά στους. Επιστροφή μετά τα διαφημιστικά μας. Είναι το Flight Mode. Είμαι η Λίνα Πατριανού και προσπαθώ έτσι να διατηρήσω μια ωραία διάθεση. Με τον καιρό να μας τα λέει λίγο περίεργα. Δηλαδή, εγώ να σας πω, αγκαλιά, μια βεντάλια την έχω όπου και να πάω. Δηλαδή, δεν πάει να έχει κλιματισμό, δεν πάει να μην έχει. Μια βεντάλια, παιδιά, νομίζω ότι χρειάζεται να πει στην τσάντα μας, τα πράγματά μας. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται. Όλες οι μουσικές επιτυχίες εδώ είναι μια ωραία διάθεση. Είναι εδώ. Αν η δική σας διάθεση έτσι δεν είναι στα καλύτερά της, εδώ είμαστε να την σετάρουμε έτσι όπως τις πρέπει, φέρνοντας ωραίες και δυνατές επιτυχίες του σήμερα. Κάθε μέρα είμαι εδώ για 2 ώρες στη ραδιοφωνική σας παρέα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Επιστρέφω σε λίγο για να σας πω τρόπους επικοινωνίας μαζί μου. Να παίξουμε ένα κομμάτι που εντάξει, εδώ μιλάμε, τα κάνει τον απόλυτο χαμό.

πολλά χαιρετίσματα σε όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας και μου λέτε τα νέα σας από πού ακούτε την εκπομπή. Έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά και θέλω να δώσω χαιρετίσματα, παιδιά, σε κάθε γωνίτσα της Ελλάδας. Εδώ μου τα λέτε πολύ όμορφα και έχω συγκινηθεί στο Instagram. Είστε συντονισμένοι στην αγαπημένη σας συχνότητα. Με συναντάτε Δευτέρα με Παρασκευή για δύο ολόκληρες ώρες. Τα ταξίδια μας. Αχ, παιδιά, τα ταξίδια μας. Όχι μόνο τα κανονικά ταξίδια, ξέρετε, αυτά που παίρνουμε όντως μια βαλίτσα και εξαφανιζόμαστε, αλλά τα ταξίδια του μυαλού, παιδιά, που μπορείς να τα κάνεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Που μπορεί, ας πούμε, να βρίσκεσαι στο αυτοκίνητό σου, να πηγαίνεις στη δουλειά σου ή να κάνεις εξωτερικές δουλειές και σου δίνεται η ευκαιρία, τσακ, πετυχαίνοντας εδώ το flight mode, να αφαιθείς, ρε παιδί μου. Πάμε έτσι λίγο να δροσιστούμε.

0: Και που λέτε σήμερα Τετάρτη, αχ, στη μέση της εβδομάδας, και έχουμε να ακούσουμε το καλύτερο κομμάτι που τη χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη. Για την ακρίβεια, αυτή τη φορά θα πάμε να ακούσουμε την Έλενα Παπαρίζου που επανέρχεται με ένα κομμάτι το οποίο ο τίτλος είναι Αλήθεια τώρα. Μια τάκα που τη χρησιμοποιούμε πολύ, νομίζω, ειδικά όταν ακούμε κάτι που δεν πολύ συμφωνούμε, μας κάνει εντύπωση, δεν πιστεύαμε ότι θα το ακούσουμε. Ξέρετε τώρα. Για να ακούσουμε την ιστορία της Έλενας Παπαρίζου στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας.
1: Flight mode. Το τραγούδι.

0: Μπάζης Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός μόνο 4,89.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Ξεκίνησε ήδη εδώ η δεύτερη ώρα μας. Είναι το Flight Mode. Είμαι η Ελίνα Πατριανού. Κάθε μέρα για δύο ώρες αυτή την παρέα. Και έχω επιστρέψει για ένα ημίωρο το οποίο χυμίζω την αναδρομή στο παρελθόν. Εννοείται ενδιάμεσα οι πιο δυνατές μουσικές επιτυχίες παίζουν non-stop. Ελάτε τώρα όπως είστε, όπου κι αν είστε, όποιοι κι αν είστε, στο Instagram. Όπου περιμένω τα μηνύματά σας. Λίνα Πατριανού, με βρίσκεται, μου στέλνετε κομμάτια που θέλετε να ακούσετε, να αφιερώσετε. Πείτε μου έτσι μια καλησπέρα, ρε παιδιά. Πείτε τη, ρίχτε την. Θέλω τώρα όμως, όσοι στέλνετε τα μηνύματά σας, εγώ να αφήσω να παίξει το κομμάτι που βλέπω μπροστά μου εδώ στη λίστα μου. Γιατί, όχι τίποτα. Μου έχει κολλήσει το μυαλό τις τελευταίες μέρες, παιδιά. Για πάμε. Μπράβο.

αγάπη μου θα στείλω στη Στεφανία, η οποία, παιδιά, έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδάκι της. Και να ευχηθούμε όλα τα καλά, να ευχηθούμε υγεία και πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Καλές διακοπές να ευχηθούμε σε εσάς που τα μαζεύετε και φεύγετε και πάτε να χαλαρώσετε. Όπως εδώ ο φίλος Χρήστος, πολύ σας χαίρομαι. Και τι να πω εγώ τώρα, θα πω άντε και στα δικά μας. Προς το παρόν όμως, χαλαρώνουμε με μουσικές.

ξεκάθαρα. Δεν έχω καλύτερο τρόπο να ολοκληρώσουμε το ημίωρο αυτό με την αναδρομή μας. Η μουσική αναδρομή, λοιπόν, όπου με το μουσικό μας αεροσκάφος ταξιδεύουμε παρέα πίσω στο παρελθόν σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο που το μουσικό κομμάτι που θα παίξει αμέσως τώρα μας συστήθηκε τότε, λίγο παλιότερα. Πάμε λοιπόν μια βόλτα στα παλιά και περιμένω να μου στείλετε το μήνυμά σας, να μου πείτε αν στα πρώτα 4-5, αντεβαριά 10 δευτερόλεπτα, χαριστικά αναγνωρίσατε ποιο κομμάτι είναι. Flight mode, flashback.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
3: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
5: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
6: Τι έγινε, κυρία μου?
5: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
6: Τι είχατε μέσα?
5: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
6: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
5: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
6: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
5: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
6: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
5: Τι έχει μέσα?
6: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

έχει και φέτος, δηλαδή το κακό έχει παραγίνει. Και πραγματικά τρέμω στο τι θα συναντήσουμε το υπόλοιπο καλοκαίρι. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή γενικότερα. Μην ξεχνάτε επίσης να φοράτε τον τηλιακό σας και να πίνετε πολύ νερό. Τα βασικά του καλοκαιριού. Και τώρα που τα είπα και ξαλάβρωσα, πάμε στο κομμάτι το επόμενο, που είναι και ένα πάρα

Ορίστε, δυο ωρίτσες, παιδιά. Πότε πέρασαν, δεν έχω ιδέα. Να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν εδώ μαζί μου μεσοβδόμαδα, έτσι για να μου κάνετε τη μέρα λίγο πιο ωραία. Ελπίζω έτσι και εγώ να τα κατάφερα, να την αμορφύνω λιγάκι, να ακούσουμε έτσι δικά σας αγαπημένα κομμάτια. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο πάλι. Αν σήμερα περάσατε καλά, σας περιμένω λοιπόν και αύριο εδώ στην παρέα μου, πίσω από το μικρόφωνο. Η ραδιοφωνική ρεσυνοδό σας, Λίνα Πέτριανού. Τα ξαναλέμε αύριο πάλι την ίδια ώρα σε αυτή τη συχνότητα για να δροσιστούμε με τις αγαπημένες μας μουσικές. Καλή συνέχεια, παιδιά, σε ό,τι και αν κάνετε.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810 72 1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μια θέση στην καρδιά σας.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810 315 990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
7: Υδρόγειος 106,9.

0: Και one.
1: Και two.
0: Και one, two, three.
1: Μπουρμπουλήθρες,
0: κυρίες και κύριοι. Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Μέλανη Μιλένοβα.
1: Στάθης Μπόγδανος.
0: Ο Τόλης κοιτάει πως βολωμένος.
1: Γιατί?
2: Όχι, εντάξει, περιμένω.
1: Τόλη, περιμένω. Τι κάνεις? Ξέρετε τι έχω παρατηρήσει αυτή την εκπομπή?
2: Τι?
1: Ρε παιδιά, δεν ρωτάμε ένας τον άλλον τι κάνει και πώς είναι.
2: Τα λέμε πριν την εκπομπή.
0: Μέλανη, τι πρόβλημα έχει? Δεν καταλαβαίνω. Τι παράπονο ήταν αυτό που έβγαλες τώρα? Δεν σε ρωτάμε τι κάνεις. Περίμενε, πάμε πάλι. One και two. Και one, two, three. Τι κάνεις, Μέλανη? Άσε μπουρμπουλιά, άσε. Πες μας εσύ τι κάνεις.
1: Καλά είμαι εσύ.
0: Μια χαρά. Πες μας λίγο τα νέα σου.
1: Θα σας τα πω εν συνέχεια τις εκπομπές. Εσύ το λέει πώς είσαι, είσαι καλά σήμερα?
2: Καλά είμαι, Μέλανη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ρωτάς.
0: Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου.
2: Να είσαι καλά.
0: Είναι εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι. 2 ώρες θα είμαστε κοντά σας. Πάμε σε ένα υπέροχο μουσικοχορευτικό διάλειμμα να ρωτήσουμε τη Μέλανη τι κάνει για να το προσπεράσουμε, να μην βγει στον αέρα. Και επανερχόμαστε.
1: Εμείς, για σένα δεν ξέρω.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας. Και χρόνια πολλά σας.
1: Ευχαριστούμε Μελάνη, μας ευελπιστώ.
2: Κάθε φορά μου το λέει και πιο αγριεμένη.
3: Ναι, δεν μπορεί να μην σε πάρει ανάσα.
2: Με τρομάζει λίγο. Α, τώρα μάλιστα.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν Θεόφιλος, Προκόπιος, Προκόπης και Προκοπία. Χρόνια πολλά.
3: Και επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αλλεργίας.
0: Α, τέλεια. Άρα γιορτάζω και εγώ που έχω αλλεργίες.
2: Πού
0: έχεις
2: αλλεργία?
0: Βλέπεις τώρα, τι ρε που ενδιαφερόμαστε ένας για τον άλλον.
2: Που ενδιαφερθήκαμε. Εγώ, να ξέρεις, έχω αλλεργία στη γύρι, ναι, την άνοιξη. Έχω αλλεργία στη σκόνη.
0: Ναι.
2: Έχω αλλεργία στις γάτες.
0: Ναι.
2: Αυτά.
0: Εγώ έχω στη...
2: Α, και στον ήλιο νομίζω.
0: Α, εντάξει, στον ήλιο είναι πολλοί άνθρωποι.
2: Όταν βγαίνω, ξέρεις, από το σπίτι.
0: Ναι.
2: Πρέπει να βγαίνω σιγά σιγά, βγάζει λίγο το χέρι μου.
3: Δηλαδή βγαίνεις και σε slow motion.
0: Πάμε σε ένα μουσικοχορευτικό διάλειμμα. Θα σου πω μετά το διάλειμμα που θα κάνω.
2: Θες να πάρεις το χρόνο σου.
0: Θέλω να πάρω το χρόνο μου.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή, θρες και πάλι κοντά σας. Και εδώ πέρα λέμε τις αλλεργίες που έχουμε, καθώς σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Αλλεργίας. Εγώ έχω παιδιά στη σκόνη και εγώ. Έχω αλλεργία στα κουνούπια. Δηλαδή, όταν με τσιμπάει κουνούπι, γινόμαι τριπλάσια.
1: Έλα, τόσο πολύ.
0: Ναι, ναι, και κάνει πάρα πολλές μέρες.
2: Τώρα δηλαδή σε έχει τσιμπήσει κουνούπι. Εγώ νόμιζα ότι είχες παχύνει.
1: Ω Παναγία μου, δεν τη βγάζει ο Στάθης.
2: Δεν θα βγάλω.
0: Ούτε σήμερα δεν τη βγάζει.
2: Δεν θα βγάλω εκπομπή.
0: Όχι, όχι. Ούτε μήνα. Γενικά δεν θα βγάλω.
2: Μέλανη ήταν χούμορ.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχω γενικά στα ζωήφια. Α. Δηλαδή, επίσης, άμα με τσιμπήσει μέλισσα ή κάτι τέτοιο, νοσοκομείο απευθείας.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, γενικά στα ζωήφια.
2: Έχεις μαζί σου και ένεση. Όχι, ένεση για αλλεργία.
1: Τι ένεση για την αλλεργία.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν την έχω.
2: Το ξέρεις
0: αλλά...
2: ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και όλοι πρέπει να έχουμε. Ναι, γιατί ναι, εμφανίζονται ναι, ναι, ναι. και αλλεργίες που δεν το ήξερες ότι τις έχεις.
0: Ναι. Ισχύει αυτό, γιατί μια φορά που με τσίμπησε, έβαλα το χέρι μου σε μια φωλιά από σφίγγες.
2: Πολύ έξυπνη κίνηση, Μέλανη. Μπράβο.
0: Δεν το είδα. Δεν είδα ότι είχε
2: φωλιά. Δεν είδε το χέρι σου.
0: Δεν είδα ότι είχε φωλιά, Στάθη.
2: Όπου βλέπεις τρύπα, εσύ βάζεις το χέρι σου, Μέλανη.
0: Το κάνω και με πήγανε σηκωτή στο νοσοκομείο.
2: Προφανώς.
0: Και μου κάνανε αυτή την ένεση. Έλα. Γιατί το χέρι μου δεν είχε γίνει οχταπλάσιο. Πρόσεξε εσύ τι θα πεις τώρα.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
6: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
8: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλίτρες. Αφήνουμε τις αλλεργίες και πάμε στις γεννήσεις της ημέρας. Γιατί έχω να σας πω για ένα πρόσωπο που έκανε μια πολύ μεγάλη ανακάλυψη.
1: Σαν σήμερα.
0: Ναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1831 ο Τζον Στιθ Πέμπερτον. Ο οποίος είναι Αμερικανός χημικός εφευρέτης της Coca-Cola.
2: Ω, παιδιά, αυτό τώρα δεν είναι η νέα ζωή.
0: 190 χρόνια.
1: Και καθυστέρησε λιγάκι για να το πει.
0: Να το πω ή να μην το πω.
1: Λέει, κάτσε να το πω. 190 θα είναι. Καλό μου ακούγεται.
2: Δεν είδα ότι είναι το 1800. Νομίζω ότι είναι 1900.
1: 1900 πόσο?
2: 31.
0: Εντάξει, 1931 θα μπορούσε να δει ακόμα. 90 χρονών.
2: Σε παρακαλώ.
0: Επίσης να πω ότι σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε η Αντζέλικα Χιούστον, γνωστή νομίζω από τα 101.000 Δαλματίας.
2: Σωστά, ναι.
0: Αυτή δεν έπαιζε.
2: Ναι, μπράβο. Αυτή έπαιζε, την Κρουέλα.
0: Την Κρουέλα. Κέβιν Μπέικον, 1958. Bacon. Και έχω κάτι άλλο να σας πω. Δεν νομίζω.
1: Όχι, αυτή πάμε αυτή την ενότητα.
2: Το επίθετο το bacon είναι γενικά γνωστό από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν θυμάστε στο υπέροχο βιβλιαράκι με τις φιλοσοφίες που είχα και εγώ πόσους φιλόσοφους που τους λέγανε bacon.
0: Μήπως ήταν ένας και όλα έχει πολλές φιλοσοφίες.
2: Όχι, είχε διαφορετικά ονόματα.
0: Διαφορετικά ονόματα.
2: Ναι.
0: Α, είναι ποικιλίες.
2: Είναι εμάς. Πώς έχουμε εδώ πέρα το Παπαδόπουλος.
0: Αυτή
2: πρέπει να έχουμε το bacon.
0: Εντάξει, οκ.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες κοντά σας στην παρέα σας. Και ήρθε η στιγμή που θα σας πω που θα μας βρείτε. Πες το όλοι που θα μας βρει ο
1: κόσμος. Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
2: Εγώ να μην πω.
0: Μιλάει κάποιος, γιατί εγώ δεν ακούω κάτι.
2: Α, εσύ είσαι, μετά δεν σε πρόσεξα. Νόμιζα ότι σε τσιμπήσαν σφίγγες.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram. Αν θέλετε να μπείτε και να δείτε εμένα και τον Τόλι, θα μπείτε να μας κάνετε τα like σας, τα follow σας, καρδουλίτσες αγαπουλίτσες. Και αν θέλετε ένα τρίτο μέλος που είχαμε στην παρέα να μην τον ξαναδείτε,
1: ψηφίστε τώρα.
2: Μέλανε, αυτό που κάνεις είναι bullying και στο έχω πει πολλές φορές.
0: Γιατί αυτό που κάνεις εσύ είναι καλύτερο.
2: Εγώ δεν έκανα τίποτα. Επειδή πάχυνες, δηλαδή τι να πω.
0: Αφού δεν πάχυνα, αδυνάτησα.
2: Αδυνάτησες.
0: Ναι.
2: Μην το λες, δεν φαίνεται.
0: Πέτα τον από τον μπαλκόνι, σε παρακαλώ.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και λίγο πριν είπαμε για τον αγαπημένο μας εφευρέτη της Coca-Cola. Εγώ τώρα θέλω να μας πάω στον Thomas Edison, ο οποίος ήταν εφευρέτης της... Ναι. Ο οποίος φοβόταν τι...
1: Τις λάμπες.
0: Ναι. Φοβόταν το σκοτάδι.
2: Βέβαια, λένε ότι δεν την εφήβρε αυτό στη λάμπα.
0: Γιατί?
2: Αλλά συνεργάτης του και πήρε αυτός όλα τα εύσημα. Αλλά τέλος πάντων.
0: Καλά, σε αυτά πάντα η ιστορία θεωρώ και αλήθεια είναι κάπου στη μέση.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να

0: νωρίς Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μία θέση στην καρδιά σας.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Την καρέκλα.
4: Κάτι βαϊσί από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
8: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
7: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
7: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
8: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
7: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
7: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
8: Και 2810-34-1019.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Μέλαν Μιλένοβα. Θες να γίνουμε φίλοι?
1: Πάλι Κυλακόπουλε.
2: Μέλαν Μιλένοβα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ.
0: Λοιπόν, Μέλαν Μιλένοβα, σου έχω μια άχρηστη πληροφορία που θα σου σοκάρει. Ξέρω ότι δεν μπορεί να αντισταθεί αυτά. Με το ζόρι, με κοιτάει και εκεί και γύρισε.
1: Άντε, πες.
0: Έχω μια που θα σου σοκάρει.
1: Δεν με σοκάρει τίποτα.
0: Το ξέρεις ότι. Α, κάτσε, θα σου το κάνω σαν ερώτηση. Να δούμε ποιος από τους δύο θα πλησιάσει πιο πολύ. Θέλω να πείτε το ποσοστό των ανθρώπων επί της 100.
2: Ναι.
1: Ναι.
0: Που πλένει τα χέρια του όταν βγει από την τουαλέτα.
2: 70.
1: Θα θέλαμε 70.
0: Να δούμε ποιος θα πάει πιο κοντά.
1: Ευελπιστούμε να είναι 70, αλλά εγώ πιστεύω γενικά σε όλο τον κόσμο.
0: Γενικά ποσοστό επί της 100, βέβαια.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό προφανώς ρωτάει αν το ποσοστό αφορά την έρευνα που έγινε στην Ελλάδα.
0: Παγκόσμια είναι η έρευνα.
2: Τότε δεν είναι 70 σίγουρα. 50 κι αν.
1: Θα πω 40.
0: 19%, παιδιά.
2: Σοβαρά μιλάς. Και μετά μου λένε εμένα δηλαδή, ότι είναι μύθος τα φιστίκια.
0: Δηλαδή, για να σου το κάνω και πιο λιανά.
1: Τι λέτε τώρα?
0: Για να σου το κάνω λιανά, 10. 8 στους 10
2: δεν τα πλένουν.
0: Δεν πλένουν τα χέρια σου όταν βγαίνουν από την τουαλέτα. Μέλανι.
1: Γι' αυτό εγώ όταν
0: και
1: πάω
0: σε πιάνουνε...
1: ανοιχτές τουαλέτες παίρνω και το χαρτάκι μαζί για τα πόμολα.
0: Ναι, αυτό σε πείραξε. Σκέψου ότι όλοι αυτοί που συναναστρέφεσαι μες σε ένα μαγαζί.
1: Γιατί
0: έχουν
1: με
0: βγει από
1: αυτοί.
0: Τουαλέτα.
1: Δεν με νοιάζει.
2: Σε πιάνουν.
0: Ή το πρώτο ραντεβού που λες εσύ, που το σπρώχνεις από την πλάτη των άλλων. Μέλανι, σκέψου το.
2: Την επόμενη φορά που θα πας για χορό, σκέψου.
0: Σκέψου τα πάρτι που πας.
1: Παιδιά, με γάντια θα πάω.
0: Το 2% μόνο πλένει τα χέρια του.
2: Όχι το 2.
0: Το 2 τα πλένει.
2: Το 19 δεν είπες.
0: Το 2%.
2: Το 19% είπε, Στάθη.
0: 19% ναι, 2 στους 10.
2: Άρα, ναι, 2 στους 10.
0: Αυτό το 2.
1: Αυτό το 2.
0: Αυτό το 2.

ταιριάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: σας έχω.
1: Τι μας έχεις, Μέλανη?
0: Μια συνταγή για ένα τέλειο γλυκό της παρέας που το κάνεις τσακ μπαμ, ξεμπερδεύεις και όποιος και να έρθει τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο σπίτι, φίλοι και τέτοια, ναι, μπορείς να τους τρατάρεις.
1: Μάλιστα.
2: Για πες.
0: Πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ δροσερό και καλοκαιρινό.
1: Τέλεια. Για να ακούσουμε.
0: Και δεν θες και πολλά υλικά.
1: Αυτό ακόμα καλύτερο.
0: Το μόνο που θες είναι τα μπισκότα, τα κλασικά τα πτυμπέρ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εγώ βάζω, η αλήθεια είναι, και μπανανούλα. Αν θέλετε, μπορείτε να μην βάλετε. Εμένα μου αρέσει γιατί ταιριάζει στο καλοκαίρι.
1: Ωραία.
0: Παίρνουμε αυτά τα κλασικά τα φακελάκια με τη σκόνη που είναι βανίλια.
1: Ναι, για να κάνεις
0: πάρα πολύ γρήγορα κρέμα.
1: Μπράβο.
0: Και γάλα, γιατί ουσιαστικά βάζεις γάλα συγκεκριμένη ποσότητα. Βάζεις και το.
1: Τη σκόνη.
0: Τη σκόνη, ναι, και το ανακατεύεις. Και θα πάρετε και έτοιμη κρέμα. Κρέμα λέω, συγγνώμη. Όχι. Πώς λέγεται, καραμέλα.
1: Καραμέλα.
0: Έτοιμη, υπάρχουν σε βαζάκια, ναι, έτοιμες καραμέλες.
1: Okay,
0: που κάνεις και βάζεις,
1: ναι,
0: είναι σε υγρή μορφή ήδη.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι κάνουμε τώρα, παίρνεις ένα ταψάκι, ένα πυρεξάκι, οτιδήποτε θες, βάζεις μια στρώση με τα πτυμπέρα από κάτω.
1: Βουτυγμένα στο γάλα.
0: Όχι, σκέτα.
2: Κάτι ξέρει ο Τόλης. Εμένα
0: σκέτα,
2: το φτιάχνει η μαμά μου αυτό,
1: και
2: να ξέρεις. Έβαζε πτύμπερ, σοκολάτα, αυτή την κρέμα.
1: Κρέμα,
0: βανίλια
1: και πάνω ζελέ.
2: Έβαζε σοκολάτα. Έβαζε πτύμπερ, σοκολάτα. Πτύμπερ, σοκολάτα. Ήταν πολλές στρώσεις με πτύμπερ και σοκολάτα και το είχε απλά σε αυτά τα πλαστικά τα τάπερ.
0: Στο ψυγείο.
2: Και το έβαζε απλά στο ψυγείο.
0: Αυτό θέλει. Δεν θέλει πολλά. Απλά επειδή είναι τώρα καλοκαίρι, άμα βάλετε και την καραμέλα και την μπανάνα.
2: Μελανή, είπαμε να μας δώσει συνταγές για να κάνουμε λίγο διατροφή τώρα που είναι καλοκαίρι. Εσύ τώρα με αυτά που μας λες, καταρχήν δεν θα μείνει για τους επισκέπτες. Δεν θα μείνει,
1: αυτό που το
2: δεν
0: είναι,
2: θα μείνει για να τρατάρουμε κανέναν.
0: Ένα τεράστιο ταψί, το βάζεις στο ψυγείο και
2: το τρως.
0: Άλλο αυτό, εντάξει, θα φας και εσύ.
2: Μέλανε το τρως την ίδια στιγμή. Εγώ νομίζω ότι μπορώ να φάω άπειρο. Γιατί μου φαίνεται ελαφρύ και τελικάτο και μπορώ να φάω άπειρο.
1: Τέλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, με μια εκπομπή ακόμα και με γεμάτες γεύσεις από τη Μέλανη Μιλένουβα. Και μετά από το γλυκό που είπες, θέλω να σου πω ότι ένα από τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά γλυκά και εύκολα επίσης είναι ο κορμός.
1: Α, μ' αρέσει και ο κορμός.
0: Το γνωστό μοσαϊκό που λένε,
2: κορμό,
0: έτσι.
2: Κορμό, θυμάμαι τέτοιες συνταγές. Όταν θυμάσαι που σας είχα πει ότι κάνω ελεύθερο κάμπινγκ.
0: Ναι.
2: Όταν κάποιος είχε γενέθλια, πηγαίναμε στην τοπική αγορά.
0: Ναι.
2: Παίρναμε ένα βάζο μερέντα μεγάλο.
0: Ναι.
2: Παίρναμε πτύμπερ και μπανάνες. Ανακατεύαμε τη μερέντα με τα πτύμπερ, το κάναμε όλο ένα μείγμα.
0: Σε μπολ δηλαδή.
2: Φαντάσου ότι ήταν σε μια σαν λεκανάκι.
0: Ναι.
2: Το έκανε όλο ανακατεύαμε.
0: Εκεί που πλένε τα ρούχα.
2: Όχι, σαν λεκανάκι.
0: Ναι.
2: Εκεί μέσα το ανακάτευες με τα χέρια, σαν να φτιάχνεις κιμά.
0: Ναι.
2: Έβαζες μέσα και ντομάτα.
1: Έβαζες
2: μέσα και μπανάνα σε κομματάκια, το έκανες όλο έτσι και του δίνεις σχήμα και γινόταν σαν κορμός. Μετά το βάζεις ψυγείο.
0: Ναι, σωστά.
1: Με απλή μερέντα δηλαδή έγινε.
2: Με απλή μερέντα, τίποτα άλλο.
1: Και έχω σπίτι μερέντα. Έτσι
2: μερέντα
1: που
2: και μπισκοτάκια. Απλά τα ανακατεύεις όλα μαζί και τα κάνεις μείγμα.
1: Τώρα αυτό θα κάνω. Αυτό θα φτιάξω.
0: Τελείωσε.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Για πες.
0: Έχετε ακούσει για την ανθρώπινη βιβλιοθήκη?
2: Ανθρώπινη βιβλιοθήκη?
0: Αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται σε πάνω από 50 χώρες.
1: Δηλαδή,
0: λέγεται,
1: εξήγησε.
0: Είναι ανθρώπινη βιβλιοθήκη. Μπορείς να πας
1: και διαλέγεις ανθρώπους
0: και παίρνεις έναν άνθρωπο. Ο κάθε άνθρωπος έχει ένα τίτλο. Πρόσφυγας, διπολικός, κάτι, έχει ένα τίτλο. Αυτός σου λέει την ιστορία του για μισή ώρα, στην αφηγείται. Αυτό το πρόγραμμα έχει γίνει για να καταπολεμηθεί η κατάθλιψη.
1: Αλήθεια.
0: Και θέλει να σου δείξει ότι με την ιστορία του δεν πρέπει να κρίνεις ένα βιβλίο από το εξώφυλλο.
1: Τι ωραίο.
2: Τώρα, πόσο ωραίο αυτό.
0: Οπότε σου λέει τον τίτλο του ως με πρόσφυγας, κάθεσε μαζί του, σου μιλάει μισή ώρα, σου λέει την ιστορία του. Και εσύ μετά από εκεί έχεις βιώσει μια συνθήκη.
2: Τι λες τώρα?
1: Παιδιά, είναι απίστευτο.
2: Καλά, είναι μοναδικό, έτσι. Φαντάσου να μπαίνεις μέσα
1: τι
2: και να βλέπεις, ξέρω εγώ, 40 ανθρώπους ή 50, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Τίτλο, ή μπορείς να παραγγείλεις το βιβλίο σου, προφανώς, εγώ έτσι όπως το καταλαβαίνω. Δηλαδή, λειτουργικά για να γίνει έτσι όπως το σκέφτομαι, θα πρέπει να πηγαίνεις την προηγούμενη μέρα ή να κλείνεις το ραντεβού σου. Να υπάρχει κάποια πλατφόρμα που να λες την τάδε ημερομηνία θέλω αυτόν.
2: Εντάξει, μπορεί
0: που θα
2: να...
0: μου πει αυτό και να κλείσει το ραντεβού και να πηγαίνει εκεί πέρα.
2: Μπορεί
0: και να
2: υπάρχει
0: είναι...
2: ακροατήριο, δηλαδή να πει ότι κλείνουν κάποιοι.
0: Ναι, δημόσιο.
1: Ναι,
2: ναι
0: δηλαδή... αλλά είναι κατά τη κατάληψη, οπότε πρέπει να είναι ιδιωτικό για να το βιώσει πιο καλά.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Ισχύει. Πάρα πολύ ωραία. Και
0: λέει την ανθρώπινη βιβλιοθήκη.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Στάθη.
2: Μπράβο, Στάθη.
1: Μπράβο. Από τα πιο ωραία θέματα.
0: Καλά, δεν το σκέφτηκα εγώ, δεν το φτιάξα εγώ.
1: Ναι, αλλά το έφερε εσύ το θέμα.
0: Και μπράβο μου λοιπόν που το έφερα.
1: Και μπράβο.

0: Θα το διαβάσω και θα σας πω. Πέσει τα social.
1: Ωραία, ωραία. Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Θα μπείτε, άμα θέλετε, μπορείτε εννοείται να μας ακολουθήσετε, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε. Έτσι, για ωραίες καλοκαιρινές προτάσεις, για ωραία στέκια, μυστικές παραλίες, όλα αυτά τα ωραία τα καλοκαιρινά.

0: Κυρίες και κύριοι, και η σημερινή μας εκπομπή κάπου εδώ έφτασε στο τέλος της. Σήμερα 8 Ιουλίου. Οπότε κυρίες και κύριοι, συντροφιά σας και σήμερα ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
1: Σήμερα σας κράτησε παρέα η θεσπέσια φωνή των FM.
2: Δεν με ρίχνεις.
1: Η Μέλανη της καρδιάς μας.
2: Δεν με ρίχνεις.
1: Μιλένοβα των ονείρων μας. Μέλανη Μιλένοβα.
2: Και σήμερα κοντά σας για 2 ώρες ήταν ο πολύ αγαπημένος σας και μας ο ένας και μοναδικός Θεόλης Αγγελακόπουλος.
1: Ήταν εκπομπή. Τι έγινε, Μέλανη, έμαθε αραβικά.
0: Αφήστε το.
2: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Και μέχρι τότε.
1: Μέχρι τότε τι.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλτς των Χαμένων Ονείρων, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης, Τι Θέλω Εγώ Με Σένα. Έρχονται Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι Πιο Όμορφο, Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, αλλά και η Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι. Καλή μας διασκέδαση.

μένα θα... Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες, Σταμάτης Γονίδης να γυρνούσες πίσω, Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες, αλλά και η Ιουλία Καλυμάνη με το Στα καλύτερα που έλκονται. Τα λέμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Άννας, Απών και Καντάδα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Λίας, Θοδωρής Φέρης και Είπες. Έρχεται η Πεγκυζίνα με το Άμυνα για τη Σοφία, αμέσως μετά ο Πρόδρομος με το Μια Καρδιά για τον Στέφανο, αλλά και ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια για την Κατερίνα. Πάντα.

0: θέλω.
1: Ήταν η Ελικοκίνου με το «Τι σου χρωστάω», μια επιλογή της Αλίκης, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Θεόφιλο, στη Θεοφιλία, στον Προκόπιο και στην Προκοπία που γιορτάζουν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

φορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Παναγιώτη. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Ελένης, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές που τις έχετε ζητήσει στο Viber της εκπομπής στο 6980192951. Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει για τον Ηλία, και αμέσως μετά η επιλογή της Άννας, Τζοάννα και για λέγε.

0: Έτσι. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

μακριά σου. Βασίλης Δήμας, έχω μάθει μια επιλογή του Τάσου, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για τον Χρήστο. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα. Σαν σήμερα το 1963 οι ΗΠΑ επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Σαν σήμερα το 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου με την οποία τον κατηγορεί για συνωμοσία. Σαν σήμερα το 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με αγαπημένες επιλογές. Χάρης Βαρθακούρης, Δε Σαφήνω και Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά.

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης για τις 2 ώρες που πέρασαν και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Βασίλης Δήμας, έχω μάθει μια επιλογή του Τάσου, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για τον Χρήστο. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα. Σαν σήμερα το 1963 οι ΗΠΑ επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Σαν σήμερα το 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου με την οποία τον κατηγορεί για συνωμοσία. Σαν σήμερα το 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με αγαπημένες επιλογές. Χάρης Βαρθακούρης, Δε Σ' Αφήνω και Θοδωρής Φέρης, Όνειρο Θα'ναι Ξανά.

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης για τις 2 ώρες που πέρασαν και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Είναι 12:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
3: Tonight.

Night Radio Show, δεύτερο ημέρα εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν. Αυτή είναι η Ελικοκίνου. Πες μου τι σου χρωστάω. Πάρτα και πάρε δρόμο, λέει. Έχω γίνει πολύ καλό στο να κρύβω ότι μου λείπει κάποιος. Μάλιστα. Μαριάννα, το ότι δεν το δείχνεις, δεν το νιώθεις κιόλας, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που όλα αυτά τα πράγματα τα κρατάνε μέσα τους και αυτό γίνεται κάποια στιγμή μια βόμβα που εκρήγνεται και σε λάθος στιγμές. Και ξέρεις τι, αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται και μια αγκαλιά παραπάνω. Και πρώτα πρέπει εσύ να πάρεις αγκαλιά τον εαυτό σου. Εγώ αυτό θα σου έλεγα. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Μπράβο.

τίποτα. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία του Night Radio Show, εδώ είμαστε παρέα. Με φοβίζει ότι κάποιος μπορεί να με αγαπήσει περισσότερο από όσο αγαπώ εγώ. Μάλιστα. Γιατί τότε νιώθεις μια περισσότερη ευθύνη για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί έχεις την καρδιά του, ρε παιδί μου. Και όσο και να λες ότι δεν σε νοιάζει, δεν μπορείς να πληγώνεις έναν άνθρωπο που έχεις επιλέξει να είσαι μαζί του. Ούτε μπορείς να του κάνεις το μαρτύριο επειδή σε αγάπησε. Γιατί φοβάσαι και μην περάσεις και εσύ το ίδιο. Μην νιώσεις το ίδιο. Δύσκολο task. Αλλά πρέπει να το σκεφτείς και σοβαρά. Αυτός είναι ο Γιώργος Ζιβάνης. Τι έχουμε καλοκαίρι.

ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Αφρή Νατάσα Θεοδωρίδου και το φορτηγό. Μου λείπει να έχω κάποιον να του λέω πώς πήγε η μέρα μου. Ξέρεις τι, πολλές φορές δεν είναι οι μεγάλες μας στιγμές που μας λείπουν άνθρωποι. Είναι οι μικρές στιγμές, οι μικρές λεπτομέρειες, η μικρή καθημερινότητα. Εκεί που πραγματικά λες, ρε παιδί μου, χρειάζομαι έναν άνθρωπο να είναι εκεί. Να είναι εκεί για μένα. Να είναι εκεί περισσότερο από όσο θα ήθελα. Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Τυφώνες, αυτή είναι η Αλκατράς, ένα Tonight Radio Show είναι στην παρέα σου. Και είμαστε εδώ για ένα καψούρα throwback. Είμαστε εδώ για να σε πάω 13 χρόνια πριν, από ένα δίσκο πολύ ωραίο, από έναν μεγάλο λαϊκό ερμηνευτή που έχει φύγει, δεν είναι κοντά μας. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Φίβος, ο δίσκος Κύριος και Αλήτης, οπότε κατάλαβες ότι μιλάω για τον μεγάλο Βασίλη Καρά. Μάλλον δεν θα είναι με τα καλά της. Πείτε της από μένα, ναι, περαστικά της. Περαστικά της λοιπόν από τον μεγάλο Βασίλη Καρά.

ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Αφρή Νατάσα Θεοδωρίδου και το φορτηγό. Μου λείπει να έχω κάποιον να του λέω πως πήγε η μέρα μου. Ξέρεις τι, πολλές φορές δεν είναι οι μεγάλες μας στιγμές που μας λείπουν άνθρωποι. Είναι οι μικρές στιγμές, οι μικρές λεπτομέρειες, η μικρή καθημερινότητα. Εκεί που πραγματικά λες, ρε παιδί μου, χρειάζομαι έναν άνθρωπο να είναι εκεί. Να είναι εκεί για μένα. Να είναι εκεί περισσότερο από όσο θα ήθελα. Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός.

Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου.

Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου, τέταρτο ημέρο εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν. Έχω κουραστεί να ψάχνω, σκέφτομαι να τον αφήσω τον ερώτα να με βρει μόνος του. Ξέρεις τι, αυτό ίσως είναι και η πιο σωστή σκέψη που κάνεις. Γιατί όταν σταματήσεις να κυνηγάς και να αγχώνεσαι για κάτι, τότε αρχίζεις να ζεις και τότε με ένα μαγικό τρόπο σου έρχεται κιόλας. Ξέρεις, οι πιο όμορφες γνωριμίες έρχονται όταν δεν προσπαθείς να τις προκαλέσεις. Και όταν δεν έχεις άγχος και για αυτές. Γιατί τότε είσαι και πιο πολύ ο εαυτός σου και είσαι και πιο ωραίος τύπος, να το πω έτσι. Είπες από το Θοδωρή Φέρι.

ήθελα εγώ με σένα, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Εγώ θέλω να πω ένα αντίο, να πω ένα καληνύχτα και να πω να έχετε ένα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εμείς τη Δευτέρα και πάλι θα είμαστε παρέα. Ωστότε είστε επανειδήν. Καλό βράδυ, Άλκης Πετρίδη για τις δύο ώρες που περάσανε στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και αφήνω το Tonight Radio Show. Καλό βράδυ.

Tonight. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός, Πέμπτη σήμερα. Έχουμε πολλά και όμορφα πράγματα. Είναι μια μινι προετοιμασία για το τρίμερο. Για το τρίμερο, για όσους μετά τη δουλειά την κάνουν με γρήγορα πηδηματάκια σε θάλασσες, παραλίες, εξοχικά και όπου αλλού. Μείνετε συντονισμένοι, είμαστε εδώ για σας, για να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

όλα τα καλά μέσα σε μία εκπομπή. Ψάχνω να βρω τα λόγια να περιγράψω το μεγαλείο αυτής της εκπομπής. Υπερβάλλω τώρα προφανώς. Ξέρετε, έχω αυτό το black humor, για να μην το πω κάτι άλλο. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή, ο Σύφιστε, έχει πολύ δυνατές ενότητες. Και πάμε να τις δούμε παρέα. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επέτη. Όλα αυτά θα τα θυμηθείτε, θέλετε δεν θέλετε. Έχουμε φυσικά viral ειδήσεις, όποτε και όταν υπάρχουν σημαντικές τις λέμε. Έχουμε κρύο ανέκδοτο, έχουμε πρόταση ταινιών ή σειρών. Και φυσικά έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Γιατί η ελληνική μουσική δεν είναι μόνο 50 τραγούδια. Υδρόγειος 106,9.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό. Η ώρα είναι 2:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
0: Υδρόγειος 106,9. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

αισθάνομαι ότι κάποιες φορές είμαι λίγο τζαναμπέτης και γκρινιάρης. Θα σας πω τι εννοώ. Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media, είτε στο ραδιοφόνο είτε στα δικά μου. Είτε όμορφα stories, να μπορούμε να τα κάνουμε repost, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα ή ο Ιορδάνης αγαπητός official. Και φυσικά μέσα από τα social media να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, την καλησπέρα μας, την καληνύχτα μας, τις σκέψεις μας, τα σχόλιά μας για τα θέματα της εκπομπής. Σας περιμένω εκεί. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα, αλλά είμαι σίγουρος και για εσάς.

0: κόσμο με φάση.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback, χρόνια πάλι σε Παγκράτιο Παγκρατία, δεν έχουμε πετίους, ενώ σαν σήμερα το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία, ενώ σαν σήμερα το 1821 οι Τούρκοι προχωράνε σε σφαγές Κυπρίων.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντες μιλάς.

0: αισθάνομαι ότι κάποιες φορές είμαι λίγο τζαναμπέτης και γκρινιάρης. Θα σας πω τι εννοώ. Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media, είτε στο ραδιοφόνο είτε στα δικά μου, είτε όμορφα stories.
1: Η ώρα είναι 3.